Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6933.

0: 69 567 και 690 75 85 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
0: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, ναι.

0: υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
5: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Α, τα κούμισε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
4: Μπράβο.
5: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας,

0: 5 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
8: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
7: Το Plus είναι στη

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο τρακαρισμένο στο χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης, βρέθηκε καμένο ένα όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρόκη τη Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρόκη. Επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διευθυντική διεθνή έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ. Στο βολί.
15: Ποιο βολί?
16: Ποιο match?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι
20: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
21: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
22: Τι κάνεις?
23: Καλά, με χαρά.
22: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
24: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
25: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
26: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
25: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
27: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
28: Στους εντάξει λέμε ναι.
29: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
30: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
31: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
32: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
33: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
34: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίσουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη, μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι, θεραπεύει, δεν θεραπεύει, θα δούμε. Οπότε είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει. Θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει. Όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο τις επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος. Δεν βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά. Που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς, ταυτοχρόνως σου λέει, ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεώνα. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί είναι, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες. Γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα πει, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και όλοι οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κάτι βγάζεις, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, δεν. Άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος. Ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι να το πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές, ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική. Κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες ιατρικό σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει, κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
2: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να κάνουμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, α, όλα και όλα. Δεν...
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο. Αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω με εκτός, μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ο ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει «Α, δεν βλέπω τίποτα, μα όλα μια χαρά, έλα που βάζω υπογραφή γιατί δεν βλέπω, φέρτε μου το λίγο το χαρτί». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα. Εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχο και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι, δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου, αν έχει που πάει να... Για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω,
4: δεν έχετε ψάξει? Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site?
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να είσαι, να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000, του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο, λέμε, πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστρονόμο. αστροναύτης αφού είναι χολύπτης. Τι. Δηλαδή, θέλω να πω, στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας. Ναι, εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, όποιον μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, αλλά πάρε. Πάρε. Τι, άδεια, τι είσαι κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε. Πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
5: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας, αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανα πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί? Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στη τσέπη του άλλου. Δεν θα του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του σπορτμπίλι και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάντα του σπορτμπίλι. Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πέφει κίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
6: Είναι τίποτα λεφτά μπροστά και να μην
0: μπορεί να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Άκουσε λεφτά.
6: Πεδίο,
0: δεν είναι λεφτά. Για έλα Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακας κοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι... Ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών, πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο και τα λοιπά. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει πατάνε οι διάφοροι απατεώνες και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες πάντοτε. Όταν υπάρχει μια ελπίδα θα βρεθεί ένας εμπορός της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής, δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω, είναι από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό, μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε μεδάκι μου, τι στο διάλο έχουν κάνει εδώ στο interface του safe, να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών, γι' αυτό. Έμα ναι. Λοιπόν, Εδώ είναι η...
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουτάκι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 9, 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Μοναμούγ επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που έχει φυσιάσει ως μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Ανθούσας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας της Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι με διακριτικά της όπικε υπό την απειλή πυροβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ αναμένεται να παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας χθες βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία. Από τον εκτροχιασμό τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι και ο καιρός είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία! Ευημερία! Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, ξοδεύουμε. Πολύ και είναι ωραίο αυτό, έτσι είναι καλό. Έχουμε πει, μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτηση είναι τι καταθέσεις έχετε ρε κουφάλες. Γιατί αν τελειώνεις στις 10 και στις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς, κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε ρε στην άκρη? Τίποτα, κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1.000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός. Που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πώς ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Α, δεν μπορούμε, ο μισθός είναι». Σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επιτοπλίστων. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι το η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα ο λαός πεινάει, παιδιά. Ο λαός πεινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως γιατί εκείνου του φτάνουν. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους top προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι, να φτιάξουμε δικό μας καφέ? Ρε, είστε τρελοί. Τι, βλέπω, φτιάχνω το δικό του καφέ. Ού να μου γαδείς. Φτιάχνεις δικό σου καφέ? Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσένα πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε στο να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους που λέει ανοίξεις, λέει περίοδο. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει δεν μας φτάνουν παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το παίρνεις απ' έξω το χέρι αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πει δείξεις άνεση οικονομική. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Είναι, δεν μπορώ, μου τελειώνει στις 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι αμάξι οδηγείς? Πού μένεις? Μένεις στο Νίκη, είναι δικό σου. Είναι, κάνω, και τότε καταλαβαίνουμε, γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα μάξι σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και να βγάλει και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα. Ναι. Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω. Πού είστε?
3: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
3: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
3: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστες.
0: Τι λέτε?
3: Χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσετε κανονικά? Με πετσέτα, έχετε μια αναπηρία? Και. Ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
3: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα. Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις. Κάνει 20 και 15 ευρώ.
2: Και το
0: έχει απάντη. Το έχει για χρόνια. Φούμε, αλλά έχετε δίκιο. Τι να πω, άμα είναι αναπηρία. Άμα δεν έχει χέρι για να το κουβαλήσει το καροτσάκι έτσι και δεν μπορεί να κάτσει. Πω, τι τραβάτε.
3: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίση είναι και mid η παραλία.
0: Τι είναι η παραλία?
3: Sorry κιόλα δηλαδή.
0: Sorry, είναι mid.
2: Mid. Είναι mid. Έτσι κι
0: αλλιώ. Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώστρα, να δώσει 50 ευρώ. Δηλαδή, τι. Συνεχίστε.
3: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ.
0: Α,
3: που ήταν στις πίσω ξαπλώστρες στις 20.
0: Εσείς στις πίσω ξαπλώστρες.
3: Ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους επόμενους θα φύγουμε. Ναι. Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20. Οπότε. Oh. Παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε.
3: Να
0: παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Θέλω να πω. Με βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα είναι το αντίστοιχο του αστείου του πόσο έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοια γελιότητος συζήτηση για το πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση έτσι για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Disney, Spotify,
2: Disney Plus.
0: Το Disney Plus και το. Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά, τα άλλα, και δεν είναι ζωή. Φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Θα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον.
2: Ναι, είναι
0: και δεύτερον, ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράζεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί. Όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακροίες, δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα απογίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και δεύτερο. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
4: Ναι. Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκος μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι ο κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άγιοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεροί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κορόιδα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Να όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
8: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Της αμανικής, οπότε και η ζωή με όραμα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά έλεγε όραμα. Θα άρχισε να λέει τίποτα πιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
2: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος της κάνει χαβαλέ. Τι έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και της λέει, αν γίνετε κυβέρνηση, αν γίνετε πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
9: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου που τα θεραπεύει όλα. Το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που δεν είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτά βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω 2 και 3 ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να δει συνεντεύξεις. Τύπου δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι 3 ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έχετε νεύρα. Λάγατε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο σταμάτι το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός. Και λέει: ωπ, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Δεν ξέρω, να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα, είναι μια γλύκα.
1: Κοίτα, έχει χιουμόρ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
3: Όντως έλεγε.
0: Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Αηδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
2: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
2: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκα με είναι. Τι να πω. Δηλαδή. Νίκο, 6 κουμπάκια να πατήσεις τον Νίκο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε 1 ώρα παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για 1 ώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός γατάκια. Είναι ερωτικό. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος? Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μην κάνει.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έχει πολύ καλή φωνή. Αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα έχει φαρυγκίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
4: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
4: δυνατά.
0: Ωραία, έρωτα, ωραία γλύκα. Πώ σιγά κολλητικά. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει κι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
5: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: ΣΥΡΙΖΕΙΣ μόνο μαζεύει. Είναι, δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΣ? Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
10: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: λοιπόν και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλήρης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Κολωνό ως Στιβών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Όπως αποκάλυψε, η κατηγορούμενη ιατρός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Ωστόσο, όπως είπε, σύμφωνα με δοκιμή που έγινε, τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται από την προετοιμασία του μηχανήματος. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε το Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Πριν από λίγο εντοπίστηκε το ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση. Βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, τρακαρισμένο σε χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένολος χερός και ένα δεύτερο όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν ήταν το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
15: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, με χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
23: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
24: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
23: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
25: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
26: Στους εντάξει λέμε ναι.
27: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
28: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
29: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
30: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
31: Όχι στους Κυριλέ.
32: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
33: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές, οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, προχωρήσαμε, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσουν, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι φυστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27, θα βάλε να ελπίζω. Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι, θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση.
1: Φαντά.
0: Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική, δεν είναι ιατρική, εναλλακτική ενημέρωση, είναι ενημέρωση,
1: έτσι,
0: είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρεία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής. Επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε και πολύ πιο αποτελεσματικός. Τον οποίο θα μάθουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
2: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
2: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Να θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
2: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πείτε.
2: Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι και σε μια τελετή,
0: ναι,
2: είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρ και την επανάληψη, λέει το manifest. Να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
2: Τι κάνεις στα γενέθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
2: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρκια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday του UEP3.
0: Δεν λέω τέτοια.
2: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Μαντάμ Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
2: Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι μια,
0: ναι,
2: τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
2: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος. Δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
2: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
2: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε, μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείο. Συγχαρητήρια.
2: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πει, το άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
2: Και επίσης ο άνθρωπος,
0: ναι,
2: είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
2: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γερνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι... Τέλος πάντων, ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου... τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά, στα ιατρία αυτά, θα σταματήσω τα γενέθλια. Πιο ήπιο μου φαίνεται.
2: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μια τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τε παύλα λετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
1: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν, που όπως συνέχισε σκληρός, αλλά λίγο σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να ανοίγω, Νικόλα. Καλείς ρε κανέναν ή έτσι θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παρά είσαι σκληρός. Νικόλα, θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα, πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νικό, πας καλά, ρε. Ρε ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, τους φτιάχνει αεροπλανοβόρο. Θα αντιδράσει στο. Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο. Είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός σε ακριτικές περιοχές. Τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι ο άνθρωπος, ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλάβει ο Φαραντούρης. Και λέει.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
2: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Άρα κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
3: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
1: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το περιεχτικό καλώδιο.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
2: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν η ηχολήπτης στην εκπομπή ή να πω ο Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιουαννίδης. Καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευριστή. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να, να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιουαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιουαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα, αυτό και ήταν ο Χατζιουαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Ρε, εσύ είπε, δεν πειράζει, εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε, μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα, γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει, εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος, μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε. Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
7: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Μια μέση εκπαίδευση αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
1: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Που λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο ιατρικός λόγος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε νωρίτερα σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού δίωρου ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα, μετά την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως στο πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα λέτε, θα ακούσω το Βουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts. Το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί
1: τι θα έχει απάνω το
0: εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι ψηφοφορία που μου αρέσει περισσότερο από όλες. Γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα έλεγε το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχετε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερο.

0: πώς έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θέλω σου που είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα σε οδηγεί, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό έτσι νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια. Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κύρκη. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω, να πληρώσω τον Νόλαν.
1: Τρεις ώρες ένα καφέ.
0: Τρεις ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μου αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς τον είναι. Και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά θα τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει η Οδύσσια που συνέβη αυτό, λέει είδατε την ταινία. Την ταινία Οδύσσια. Δεν ήξερε τι είναι. Και λέει γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, εννοεί ο Οδυσσέας.
2: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Ναι, δεν χρειαζόταν να δούμε την ταινία. Αν πεις ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα. Σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκοινιά και ο Ματ Ντέιμον, εν προκειμένου, στα σκοινιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή, είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα, κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Ματ Ντέιμον με παίζει. Δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να μην παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί πρέπει να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις, δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη Οδύσσιας, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής. Τέλεια. Άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το, γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες που λέει: δεν θα υποκύψουμε, θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνει ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα, για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουν. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες. Οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτω να μην το αποφεύγετε γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids, stuck in rigor mortis. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι, γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι, γιατί. Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πει, δεν μπορεί να μεταφέρει και 200 άρικο. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλά κέρατα. Θα κουβαλά τρεις βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουν σχέδιο, δηλαδή δεν είναι άιντε άντε. Άσε παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500 άρικα, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω ετοιμάσει τώρα να κάνω δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσω, λες τι είναι αυτό. Λέω, τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλω. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε... Δεν, είναι να, δεν μπορεί να πάρει μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται. Όχι, ρε, όχι, μην τρομάζεις. Εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε. Γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1% να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο πώς το λέει, της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά είναι, θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
3: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί. Εντάξει. Στον βαθμό που υπάρχει υφισταμένη φορολογία κτλ., αυτό θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
4: Μάλιστα,
3: όπως... Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο, όσο θέλουμε να φορολογήσουμε, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης, από το ΠΑΣΟΚ θυμίζω, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
5: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε Ελλάς. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα. Οπότε μπορώ να ανασάνω.
6: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
5: Κοσμήματα δεν θα είναι.
6: Αυτό. Και επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ, καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από εδώ γάμο που κάθεσε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαζη, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
6: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας, δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
0: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτι θα μαζέψουμε. Πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουμε και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι. Γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νιφούδη.
7: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
8: Θα σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
0: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
1: Μαύρη αδερφότητα.
0: Μαύρη αδερφότητα.
1: Νεφελίμ,
0: ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Ιφούδη.
8: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
5: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
8: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Της παγκόσμιας διακυβέρνησης, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
5: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Άλεξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. Και τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω. Διάφορους ειδικούς που δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Mm-hmm. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας, είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με. Πώς να το πούμε. Με το. Ο ένφια ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% η φόρη του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, άμα έχεις, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
13: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγου που τρομάζεις, λες, δεν μπλέκεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μία εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους τους Έλληνες, τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, στις 15-20, και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι, οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη, ανάλογα την εποχή, είναι χειμερία, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία, μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά, ή την 31η, ανάλογα πότε πληρώνει το καθένας. Οι δημοσιογράφοι, της τηλεόρασης εννοώ, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν, μεροδούλι μεροφάει, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη, δεν το λέω εγώ, το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει:
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν, παιδιά. Φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ, ναι. Του λέγα το πρώτο θέλω πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις. Και μου λες αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν, με ρωτάς πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο δεν βγαίνεις ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κυρανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά, από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας ή φτώχεια καταραμένη? Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: δεν μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει, λέμε, είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα, Παναγία μου, πάει. Αφού δεν. Τέλος πάντων. Είναι γυναίκα και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω και προσωπική.
2: Με ρωτήσα,
1: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάζουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν, κύριε στο Κυρανάκη, δικό μου κύκλο, που θεωρώ ότι, ναι, οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη. Ωραία. Ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά. Πας να πάει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, αρχή 500 ευρώ.
4: Ναι, λέτε.
0: Άμα θες 4 παπούτσια, 6.000, μετά πού θα μείνουν λεφτά? Ναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν, και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και δεν παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό.
2: Ποια
1: μου
2: είναι
1: ένα.
2: Προσβολή.
1: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε, ναι, με ευγένεια ότι, ναι, και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσαν στην τηλεόραση. Οι δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά, γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις? Και δεν βγαίνεις, να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δε, δηλαδή. Ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: κύριε. Παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
3: Και δεν το με αφήνει θέμα να είναι ο μισθός της Εκατερίνας.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, θα στην 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει, κοπελίτσα μου. Δεν βγαίνει η κοπέλα στις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε, βρε τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Του δίνετε 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσα για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 ευρώ δεν βγαίνει. Αχ, αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, πού.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Όραμα. Κανονικό. Είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινή.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στα κριτικά φυλάκια της Ρόκια της Στρογγύλης, ενώ η παρουσία του στην περιοχή προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Νέα στοιχεία, αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία αποκαλύπτει ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά αναρτήθηκαν και ανακτήθηκαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ στο μικροσκόπιο της δεν μπαίνουν και τα οικονομικά του. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται να πνίνουμε στα πολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε παρουσιάζει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ανθρωποκυνηγητός στις Σέρες μετά την οργανωμένη απόδραση Βαρυπινίτη κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο. Τέσσερις ένοπλοι που έφεραν διακριτικά τη ΣΟΠΚΕ αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και διέφυγαν. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία για την προέλαση των Χούθη στην παραλία της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την επίθεση στον αγωγό East West, οι αρχές προχώρησαν στον προληπτικό κλεισιμό του, ενώ το Ριάντ προειδοποιεί με αντίπεινα. Δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες και φέτος όλοι μαζί μπορούμε. Σχολικά είδη για τη νέα χρονιά συγκεντρώθηκαν σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά και Περιστέρη, με δεκάδες πολίτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Στα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική του Super League απόψε στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη. Στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά πέταξε ο Μαντουέλ Καραλής, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Για πέμπτη φορά μέσα στο 2026 ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 10. Και να κλείσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως τα Σερεμποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα, με την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων και ιατρικών κέντρων που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Η έρευνα συνεχίζεται και καθημερινά έρχονται στο φως νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά. Τα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν πλέον από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο ιατρείο έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τα ανακτήσουν και όπως λέει και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, πρόκειται για ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Είναι και άλλα όμως, τα οποία θα συζητήσουμε και με την αστυνομική μας συντάκτρια την Κάτια Νιάκαρη, αλλά και με την Άννα Κανδύλη, το δικαστικό ρεπορτάζ και στην ανάλυση την οποία θα μας, μέσω της οποίας θα μας κάνει και θα καταλάβουμε εμείς πολλά. Θέλω να κρατήσω όμως και θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Μίνα Καραμίτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη. Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή είναι ένα έμεσο αποδεικτικό ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του ασθενούς, αφού δεν είχε κάποια άλλη παθολογία, λέει χαρακτηριστικά, αλλά να τον ακούσουμε.
2: Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από την νεκρόψη νεκροτομή. Θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Υπάρχουν πολλά στοιχεία, υπάρχουν πολλά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε και πώς ελεγχόταν το συγκεκριμένο ιατρείο. Η πολιτήμη Λεωνάρδου ήταν επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον πρόσφατο έλεγχο παρουσία των αρχών. Είχε όμως ελέγξει το ίδιο ιατρείο και το 2025 και όπως αποκαλύπτει τότε, ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε είδε ούτε γνώριζε ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και σήμερα δηλώνει ευθέως ότι οι γιατροί παραπλάνησαν την Επιτροπή.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές και είμαι η ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και από τον νομικό του σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα, δηλώνοντας ότι έχει προσθεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Πήγαμε λοιπόν σε δεύτερο έλεγχο το 25 και δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα. Ούτε κάποιο προσάρτημα.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι επιτρέπεται να γίνεται μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ποιος ελέγχει τις νέες θεραπείες και κυρίως ποιος έχει δικαίωμα να τις εφαρμόζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα με ανάρτησή του προαναγγέλει νέα νομοθετική παρέμβαση για τις λεγόμενες θεραπείες longevity. Συγγνώμη, τι είναι η longevity. Θα το δείτε με διάφορο, θα σας το πούνε. Τι είναι αυτό, αντιγύρανσης θεραπείες, να το πω πάρα πολύ καλά. Longevity. Όπως σημείωσε, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και ΕΚΠΑ μαζί όλοι θα μαζευτούν να φτιάξουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο ίδιο θέμα, όχι για τις διαφημίσεις, αλλά για το τι γίνεται στην αγορά, τοποθετήθηκε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, απορρίπτοντας την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι νέες θεραπείες χρειάζονται σαφέστερο πλαίσιο.
3: Δεν χαρακτηρίζεται η χώρα μας ως ανεξέλεγκτη. Αυτό που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι καινούργιες θεραπείες οι οποίες βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν κάνει μπότοξ ή αλουρονικό οξύ, μη γιατρός, είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι σαν να σας χειρουργεί κάποιος υδραυλικός. Γιατί είναι τελείως όχι απλώς παράνομο, είναι κακοκαιρματική πράξη και αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.
0: Αυτό είναι το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης. Θα δούμε το αστυνομικό στη συνέχεια. Πάμε όμως στο νομικό. Οι δύο γιατροί διώκονται αυτή τη στιγμή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Τι υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη τώρα? Αναβάθμιση, αυτό ζητά. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λικούδης, επικαλείται ως κρίσιμο στοιχείο τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κυρίως τους χρόνους που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί.
4: Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 14 το μεσημέρι, όχι όπως ψευδώς αναφέρουν οι κατηγορούμενοι στις 4, και έχει μια διάρκεια λειτουργίας 42 λεπτά. Μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου, μάλλον χάνει τις αισθήσεις του.
0: Και εδώ ακριβώς μπαίνει το κρίσιμο νομικό ερώτημα. Μπορούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα να οδηγήσουν σε αυτή την βαρύτερη κατηγορία? Τι θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης? Άννα Κανδύλη λοιπόν μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Άλλη μια δύσκολη υπόθεση. Δύο γιατροί φέρονται, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, απολογούνται τη Δευτέρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Mm-hmm. Βοήθησε μας να καταλάβουμε τι θα πρέπει να προκύψει από τη δικογραφία, να αλλάξει το κατηγορητήριο. Ποια είναι τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή νομικά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, να το πούμε και έτσι?
5: Κοίταξε, Χριστίνα, είναι πολύ σημαντικό να βγουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις. Επειδή από την ιατροδικαστική είχαμε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Λες τις τοξικολογικές τώρα.
5: Ναι. Στολογικές και τοξικολογικές. Υπήρχαν κάποια ίχνη ισχυμικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα όργανα δεν είχαν κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποια ίχνη, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να δούνε από πού. Πώς. Γι' αυτό έχει ζητηθεί και η χρονολόγηση. Και θα δείξουν και οι ιστολογικές και, όπως είπαμε, και οι τοξικολογικές που αναφέρονται. Δηλαδή και από εκεί θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Mm-hmm. Είναι τα ψηφιακά στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εμάς στο Sky το πρωί στην τηλεόραση, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα ψηφιακά στοιχεία που τέλος πάντων ερευνούνται και προσπάθησαν να διαγράψουν. Γιατί είναι και σημαντικό το γεγονός ότι επί 42 λεπτά γινόταν η διαδικασία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Κάτι το οποίο δεν το είχαν πει οι γιατροί. Η κατηγορούμενη είχε πει ότι λίγο μετά τις 4 και την ώρα που πήγα να του βάλω το φλεβοκαθαρτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμα. Η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες και με τις υπόλοιπες εξετάσεις και με τα ψηφιακά, δηλαδή ό,τι βρεθεί, ό,τι τέλος πάντων επεξεργαστεί η αστυνομία, πιστεύω ότι αυτά θα καθορίσουν εν πολλής και το αν μπορεί να έχουμε μετατροπή της κατηγορίας επί το βαρύτερο που ζητάει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το μια μισή ώρα από τη στιγμή που φαίνεται ότι το μηχάνημα σταματάει στις 14:55, αν θυμάμαι καλά, 14:54 και το ΕΚΑΒ έρχεται στις 4:30. Mm-hmm. Δηλαδή μια μισή ώρα mm-hmm. τι γινότανε. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Κάτια Νιάκαρη, φέρεται να οι δύο γιατροί ή όποιοι ήταν στο ίδιο σημείο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έψαχναν αυτό πραγματικά, Άννα, αν τελικά αποδειχθεί.
5: Μας ανατριχιάζει το AI, θα πεις, Χριστίνα.
0: Ναι. Ναι, Άννα.
5: Ναι, και,
0: δηλαδή, να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές, αν έχεις την καλοσύνη, σε τι αναφερόμαστε τώρα και οι δύο.
5: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, την ώρα που γίνεται όλο αυτό, δηλαδή που φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει χάσει τις αισθήσεις του, κάποιος αναζητά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πληροφορίες μέσω AI για την αναζωγό, δηλαδή για την επαναφορά.
0: Δηλαδή, να σας το πούμε πάρα πολύ, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει στο ChatGPT πώς να κάνει κάρπα.
5: Είναι, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Αν ισχύουν όλα αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή αναφέρουμε τα στοιχεία ρεπορτάζ.
5: Γιατί η πλευρά των κατηγορουμένων λέει ότι και κάρπα επιχειρήθηκε να γίνει, και αδρεναλίνη, και καλέσαμε και το ΕΚΑΒ και όλα. Τώρα, αυτά νομίζω ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ γρήγορη η επέμβαση της αστυνομίας και πολύ γρήγορα τα εγκληματολογικά πήραν στοιχεία στα χέρια τους, νομίζω ότι αυτά θα απαντηθούν και θα απαντηθούν σύντομα. Ναι. Πολλά από αυτά.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και θα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να ακούσουμε μαζί μια καταγγελία. Εδώ μίλησε στον Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10η τηλεοπτική εκπομπή των παιδιών Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης, μία γυναίκα η οποία είχε επισκεφτεί παλαιότερα την κλινική με τη μητέρα της. Ακούστε τι είπε.
6: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
0: Λοιπόν, καταγγέλουσα, μας είπε και το δικαστικό μέρος της υπόθεσης η Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τις έρευνες της αστυνομίας. Τι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί. Και θα δούμε όλα αυτά με την Κάτια Νιάκαρη. Μας έλεγε νωρίτερα, Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα, η Άννα, ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά στοιχεία τα οποία έχουν ανακτήσει οι αρχές. Αν μπορείς να μας πεις λοιπόν τι στοιχεία είναι αυτά, τι άλλα ευρήματα υπάρχουν, πού στρέφονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες αστυνομίας.
7: Καταρχάς, καλή μεσημέρι. Είναι κρίσιμο το γεγονός ότι εντοπίστηκε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλόταν στην εν λόγω ιατρική πράξη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε σβηστεί και το ραντεβού το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα μεταξύ μία το μεσημέρι και τρεις, το οποίο, όπως είπε η γιατρός στην αρχική της κατάθεση πριν συλληφθεί, ήταν μάλλον κάτι το οποίο δεν το ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ήταν προγραμματισμένο για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στις 4. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερο σημαντικό το στοιχείο, Χριστίνα, και εδώ αν μου επιτρέπεις να πω ότι μας έπεσαν και τα μαλλιά όταν το πληροφορηθήκαμε.
0: Είναι ανατριχιαστικά όλα. Ναι, είναι ανατριχιαστικά όλα.
7: Είναι ότι έψαχναν το AI επί της ουσίας να βρουν πώς μπορούν να επαναφέρουν κάποιον που έχει πάθει ανακοπή. Ξαναλέω ότι μιλάμε για γιατρούς. Ανεξαρτήτως αν τελικά ήταν ή όχι, είχε την ειδικότητα του γυναικολόγου, όπως δήλωνε, και με τον ιατρικό σύλλογο που ανέφερε ότι τελικά δεν ήταν. Δεν
0: είχε
7: αυτή την ιδιότητα. Ναι, ναι, σωστά. Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για γιατρούς. Έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχει υποστεί ανακοπή. Και εδώ είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, γιατί ανοίγοντας το μηχάνημα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε για 42 λεπτά. Έχει κάνει δηλώσει και ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει μεσολαβία ένα διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη στιγμή που δείχνει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι σταματάει, μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται το ΕΛΚΑ, το ΕΚΑΒ. Στις 4 και 23 ενημερώνονται οι διασώστες για να μεταβούν στο σημείο. Να σας πω λίγα πράγματα για τις καταθέσεις που ήταν σημαντικές και έπαιξαν ρόλο
0: μέσα,
7: μαζί με αυτά τα στοιχεία. Σωστά. Αντικαίνει η κατηγορούμενη γιατρός, είπε την κατάθεση στον αερό πριν συλληφθεί, γιατί αφού του την ελήφθη, τήρησε μαζί με το σύζυγό της το δικαίωμα της σιωπής του αστυνομικού. Δεν απολογήθηκε. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή στο ιατρείο και τον παρέλαβε το ΕΚΑΦΗ να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ, το οποίο και εφημέρευε. Έρχεται η διασώστρια λοιπόν και λέει ότι όταν εφτάσαμε ήταν χωρίς αναπνοή, χωρίς σπασμό, παρουσίαζε νευρίαση. Ο απεινιδωτής που το βάλαμε έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ότι ο ρυθμός καρδιάς του ήταν μη απεινιδώσιμος. Παράλληλα, η γιατρός είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της, στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά, έκανε χρήση απεινιδωτή. Όταν έσκασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είπε ο γιατρός ότι έχουν απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργούσε. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν τελικά τον απεινιδωτή μέσα στη θήκη. Και αυτό έχει μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια για να γίνει έρευνα. Επίσης, του χορήγησαν αδρεναλίνη. Ο γιατρός είχε πει ότι συνολικά του χορήγησαν 5 ml. Ο σύζυγός της, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ βάση της κατάθεσης της διασώστριας, λέει ότι του έχω χορηγήσει 1 ml αδρεναλίνης μπροστά τους. Του έκανε ακόμα μία ένεση όπου είπε ότι ήταν αδρεναλίνη. Σημαντικότατες ήταν και η καταθέση και το βιντεοειστικό υλικό, Χριστίνα, για την ώρα άφηξης τελικά του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι, και εδώ έχουμε και άλλον ένα μάρτυρα εδώ.
7: 2 παρά 5 φτάνει στο ιατρείο. Ο γιατρός έχει καταγραφεί 1 και 59 μέχρι 3 παρατέταρτο περίπου να είναι σε καφέ της περιοχής. Εδώ είναι σημαντικό, γιατί λίγα λεπτά αργότερα ο δικηγόρος λέει ότι σταματάει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Άρα ενδεχομένως να τηλεφωνούν οι κατηγορούμενοι γιατρός στο σύζυγό του, να του λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και να πηγαίνει εκεί. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλες οι εργαζόμενες έδωσαν διαφορετική ώρα, η νοσηλεύτρια, οι δύο γραμματείς που έχουμε στο ιατρείο, διαφορετική ώρα από αυτή που είχε δώσει η γιατρός. Η γιατρός είπε ότι έφτασε 4 ώρα, οι εργαζόμενες λέγανε, μία μόνο είπε ότι έφτασε 2 με 2,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα, όλες οι άλλες λέγανε μεταξύ 3 και 3,5.
0: Υπάρχει και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον εκλειπώντα, ή αυτό δεν ισχύει?
7: Ναι, είχε προηγηθεί ένα ραντεβού στις 8 του μήνα. Εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο ιατρείο με το αυτοκίνητό του. Την επίμαχη ημέρα που έχασε και τη ζωή του, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήγε με ταξί στο σημείο. Και οι αστυνομικοί τον έχουν εντοπίσει, τον οδηγό του. Κατάφεραν να τακτοποιήσουν το όχημα και τον οδηγό. Και είναι κρίσιμη και η δική του κατάσταση σχετικά με την κατάσταση που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ακριβώς τη ώρα τελικά τον άφησε στο Ιατρείο.
0: Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαφώς και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
8: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.
0: Και αυτή η επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, είναι σε μια περίοδο, συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι αισθητά τους τόνους. Επισκέφτηκε σήμερα τη Ρόκα τη Στρογγύλου ο Πρωθυπουργός, βρέθηκε στα κριτικά φυλάκια, συνομίλησε με τα στελέχη των όπλων δυνάμεων που πυρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τα δύο κρατικά νησιά και γίνεται λίγες ημέρες, αν και ήταν προγραμματισμένη όπως λέει και η ελληνική πλευρά, αλλά γίνεται λίγες ημέρες μετά τις νέες αναφορές Ερντογάν κατά της χώρας μας, στην χώρα μας που θυμάστε τώρα τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες είχαμε την εντονότερη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε 9 τουρκικά μαχητικά, 4 οπλισμένα να προχωρούν σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις στον αέριο χώρο, σημειώθηκαν και εμπλοκές. Σε όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν βρισκόμαστε και θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Υποθέσεων και Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων εδώ στο Sky. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει στην Άγκυρα, γιατί ανεβάζει τόσο τους τόνους απέναντι στη χώρα μας?
9: Ο πρώτος λόγος είναι, Χριστίνα, γιατί ενοχλείται σφόδρα από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και μάλιστα σε αυτή τη διμερή σύμπραξη προστίθεται και η Κύπρος. Η Τουρκία βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, σε πολεμική κατάσταση, τέλος πάντων σε πολεμική ρητορική, αλλά πάντως σε μια, και διακατέχεται από μια εχθροπάθεια για το Ισραήλ, και βέβαια ανάλογα είναι τα αισθήματα και στην πλευρά των Ισραηλινών, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παραπάνω συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ, ειδικότερα δε στον αμυντικό τομέα, ακόμα πιο ειδικά θα έλεγα με την εγκατάσταση σε λίγους μήνες από σήμερα Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές ακτές, οπωσδήποτε προκαλεί πονοκεφάλους, ναι, για να μην πω εφιάλτες στην τουρκική πλευρά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο Ερντογάν, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει εδώ και 1,5 χρόνο με τον Τάμπο, αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, ακριβώς λόγω του ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές. Η Τουρκία έχει λόγο και ρόλο σε πάρα πολλά θέματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και ο ίδιος συνομιλεί με τον πρόεδρο Τραμπ, άρα με αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις απευθείας. Και ο τρίτος λόγος βέβαια έχει να κάνει και με τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με το θαλάσσιο χορταξιό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα και με την εμπλοκή και συμμετοχή της Ευρωνοτίου της Κρήτης σε μια περιοχή μέρος οποίας τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Αυτοί νομίζω είναι οι τρεις κυρίως λόγοι, υπάρχουν βέβαια και άλλοι μικρότερης σημασίας, για τους οποίους βλέπουμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι υπάρχει μια αυξανόμενη από πλευράς Τουρκίας παραβατικότητα σε σχέση με τους εθέρες, εκεί που είχαμε συνηθίσει δηλαδή εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία να είναι αρκετά ήσυχη.
0: Ναι, γιατί η μία πλευρά είναι η ρητορική, που γίνεται και η εσωτερική κατανάλωση ενδεχομένως, μας το έχεις πει πολλές φορές, και σε εκλογές θα ήθελε να πάει. Υπάρχουν ψήθυροι κιόλας για προώρες, μπορεί να βγει ξανά, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές μαζί. Αλλά θέλω να πάμε σε αυτές τις παραβιάσεις, μια και το ανέφερες κι εσύ, οι οποίες ίσως να είναι ακόμα πιο ανησυχητικές από την ρητορική. Γιατί μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ήρεμα νερά, εντάξει, το τελευταίο καιρό είχαμε ξεχάσει τα ήρεμα νερά, είχαμε όμως λεκτικά κάποια πράγματα, και πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ακούστηκαν στρατιωτική κλιμάκωση λέξεις πόλεμος, και τώρα έχουμε και αυτή την επιστροφή των μαχητικών και των εμπλοκών στο Αιγαίο. Τι σημαίνει, είναι μια ελεγχόμενη κλιμάκωση πίεσης, υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θεωρείς ότι ελοχεύει μιας έντασης στο πεδίο, ίσως δεν ξέρω τώρα τι κλίμακας ή ποιας μορφής?
9: Για να λέμε το στραβού το δίκιο, Χριστίνα, δεν έχουμε ακούσει πολεμικές ιαχές από πλευράς Ερντογάν ή Υπουργού Άμυνας ή Υπουργού Εξωτερικών. Τις ακούμε περισσότερο από συναδέλφους δικούς μου και δικούς σου, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί και να μην τα επηρεάζουν καθόλου. Ναι. Ορισμένοι δε, εκ των οποίων μπορώ να σου πω βεβαιωμένα ότι είναι περιφορειακά στοιχεία ακόμα και στην τουρκική δημόσια συζήτηση. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες εξελίξεις εκ των πραγμάτων θα φέρουν τις δύο χώρες σε μία πίεση, ίσως και ένταση. Και αναφέρομαι βέβαια στο καλώδιο, το GSI, όπου θα πρέπει να κινήσουν εκ νέου οι βυθιστομετρικές έρευνες. Μιλάμε για το καλώδιο που συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και Τούμπαλιν, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει γίνει περίπου το 60% των βυθιστομετρικών ερευνών στα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Κύπρου. Δεν έχει γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, μιλάμε για το σημείο μεταξύ Καστελορίζου, ουσιαστικά Κρήτης και Κύπρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι καθόλου μικρό. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν οι έρευνες από εδώ και πέρα. Εκεί η Τουρκία έχει τις δικές της διεκδικήσεις και αξιώσεις και απαιτεί να δώσει η ίδια την άδειά της σε όποια εταιρεία πρόκειται να εμπλακεί, η οποία προκειμένου, όπως ξέρουμε, το πλειοψηφικό πακέτο της Κοινοπαρχίας πλέον έχει μερευτεί.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
14: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
14: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

ηχητικά και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
4: Ακούτε πάντα κεντρικό μαγαζίνο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ του Sky επί των διεθνών θεμάτων. Είπαμε τις επίσκεψεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τι σημαίνει, τι συμβολίζει, πόσο αυτό ενδεχομένως να ενοχλεί την Τουρκία και τις τελευταίες πιέσεις που ασκεί και η Τουρκία στη χώρα μας. Θέλω όμως, Κωνσταντίνε, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο σημείο που έχουμε πίεση πολύ έντονη, Σαουδική Αραβία, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Το Ριάντ έκλεισε προληπτικά τον αγωγό. Είναι, να θυμίσουμε, η βασική εναλλακτική δίωδος για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου όταν υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε τους Χούθη, στην ουσία να έχουμε προέλαση, και έχουμε απειλές γενικότερα στα νότια της Ερυθρέας Θάλασσας. Να μας εξηγήσεις λίγο τη σημασία αυτού του χτυπήματος, γιατί ο συγκεκριμένος αγωγός είναι τόσο κρίσιμος για τη Σαουδική Αραβία και για μας, υποθέτω, είναι επίσης χρήσιμος, έτσι.
5: Έχεις δίκιο, Χριστίνα. Ο αγωγός ο συγκεκριμένος είναι κρίσιμος και χρήσιμος για το γεγονός ότι, για τον λόγο μάλλον, ότι έδινε τη δυνατότητα η Σαουδική Αραβία από τη στιγμή που το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τέλος πάντων να τα ανοιγοκλίνει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν είχε τη δυνατότητα περίπου το 4 έως και 5% της παγκόσμιας κατανάλωσης, προσέξτε, της παγκόσμιας κατανάλωσης, να το καλύπτει μέσω αυτού του αγωγού. Να το καλύπτει παρακάμπτοντας δηλαδή το στενό του Ορμούς. Θυμίζω ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνούσε μέσα από το Ορμούς, άρα σχεδόν το 1 τέταρτο αυτού κατάφερε η Σαουδική Αραβία με έναν αγωγό ο οποίος προϋπήρχε και ο οποίος λειτουργούσε σε μικρές χωρητικότητες να παρακάνει το στενό του Ορμούς και να τροφοδοτεί τον υπόλοιπο πλανήτη. Όμως είχαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει εδώ πέρα παρασκήνιο, διότι η ενέργεια προήλθε από το Ιράκ. Η κυβέρνηση του Ιράκ προφανώς δήλωσε μη υπεύθυνη για όλο αυτό, διότι δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Το πιθανότερο είναι ότι κρύβονται σιητικές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από το Ιράν, οι οποίες δρούν στο Ιράκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σου πω σχεδόν μια 20ετία από την Αμερικανική επέμβαση του 2003 και έπειτα. Επομένως, έχουμε το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι οι Σαουδάραβες είπαν πως θα αντιδράσουν έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, όχι απαραίτητος στις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, γιατί δέχτηκαν ότι η Ιρακινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα επιληθεί. Τώρα, πόσο εμπιστοσύνη κανείς μπορεί να έχει στην Ιρακινή κυβέρνηση ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την θέλησή της, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Αλλά πάντως να πω ότι οι Σαουδάραβες, σήμερα με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, ζήτησαν από τους Αμερικανούς να πάνε σε μια κοινή επιχείρηση εναντίον των Χούθη, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Οι Χούθη πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παραλίων ακτών της Ιεμένης, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό, διότι η έτερη αρτηρία θαλάσσια μετά το στενό του Ορμούς, επίσης σημαντική, καθότι μέσω αυτής μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου, που είναι αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα, σήμερα ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
4: Άρα, τελευταία ερώτηση. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος αυτού του χτυπήματος, να πληγεί η ίδια η Σαουδική Αραβία ή να αυξηθεί το κόστος και ανασφάλεια στην ενεργειακή αγορά, ώστε η πίεση να μεταφερθεί στη Δύση?
5: Η αντίθεση και η λογική του Ιράν, Χριστίνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει την το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στους το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ώστε να υποχρεώσει τον Αμερικανό πρόεδρο και όσους

0: επιτίθεται σποραδικά στο Ιράν ή τέλος πάντων τους Αμερικανούς να προστρέξουν σε μια συνθηκολόγηση, τέλος πάντων σε ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα το Ιράν, όπως δεν το έχουν καταφέρει και οι Αμερικανοί. Άρα τέτοιου είδους χτυπήματα καταφέρονται εναντίον της χώρας η οποία γίνεται δέκτης, εν προκειμένου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η ΜΕΚΑ, η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν έχει ενεργοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων σε κανένα από αυτά τα χτυπήματα. Άρα είναι μια συμφωνία αυτή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, όπως το λέγαμε από την αρχή, αμυντική, που δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα τύπο άρθρο 5 αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Και για να κλείσω, να πω ότι προφανώς όταν οι τιμές του πετρελαίου έχουν χτυπήσει ιστορικά υψηλά των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, καταλαβαίνουμε ότι ο βαθύτερος στόχος είναι να πληγεί η παγκόσμια οικονομία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, να επαναλάβω, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ στον Sky. Αυτή ήταν η γεωπολιτική διάσταση. Υπάρχει όμως και η άμεση οικονομική, καθώς κάθε νέα απειλή στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου μεταφράζεται σε πίεση στις διεθνείς τιμές. Η τσέπη μας, λοιπόν, είμαστε τώρα. Να δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Κωνσταντίνο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Η εικόνα τώρα που είναι οι τιμές του πετρελαίου και τι μέσα έχει συμβεί στην τελευταία εβδομάδα, γιατί βλέπουμε μία, ξέρω εγώ, άνοδος, μετά μικρή, έτσι, περιορισμός αυτής και μετά ξανά.
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα παιχνίδι που σχετίζεται με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για νίκη, για το τέλος του πολέμου. Κάποια στιγμή άρχισαν να το προεξοφλούν οι αγορές, αλλά αυτό πάει και έρχεται και τελικά αυτό το τέλος δεν έρχεται, και κάπου οι αγορές έχουν καταλήξει ότι αποτιμούν τον κίνδυνο κάπου στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι στο Brent. Παρόλο που πρέπει να πω ότι στο τέλος της εβδομάδας είδαμε μια επιπλέον άνοδο από τις 9 του μηνός. Από τις 9 Σεπτεμβρίου είδαμε να σπάει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Έφτασε δύο μέρες μετά, στις 11 του μηνός, εχθές, στις 109 κάποια στιγμή, για να πέσει και αυτή τη στιγμή να είναι στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η διατήρηση της τιμής, που οφείλεται στις επιθέσεις των Χούθη σε κάποιους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό, ο οποίος είναι η μοναδική λύση που οδηγεί από τα σημεία που γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην ανατολή της Σαουδικής Χερσονήσου προς τη Δύση, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των στενών του ορμού. Αυτός όμως είναι ένας αγωγός που βγάζει μέχρι 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Είναι το ανώτερό του και το έφτασε κιόλας αυτό το ανώτερο όριο. Μάλιστα. Κλείνει τώρα. Όλα αυτά οδηγούν και σε αύξηση αυτή που σας ανέφερα, η οποία είναι 4,3% από τις 9 του μηνός μέχρι σήμερα, και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και στο ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται πιο πολύ απ' όλα, από τις 8 Σεπτεμβρίου, πριν από 4 ημέρες, το ντίζελ ήταν στα 2,32, τώρα είναι στα 2,36. Αυτή είναι μια άνοδος του 1,5%, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά μέσα σε δύο μέρες 1,5% είναι τεράστιο άλμα. Την ίδια στιγμή και η αμόλυβδη που είχε αύξηση είχε 0,9%, άρα βλέπουμε ότι η αμόλυβδη συγκρατείται, ενώ το ντίζελ, που επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, που επηρεάζεται από εισαγωγές, που επηρεάζεται από την παραγωγή της Ρωσίας, έχει πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες έρχονται μέσα και αυτομάτως επηρεάζονται. Μεταφορικά, επηρεάζονται παραγωγή, επηρεάζονται βιομηχανίες, όλα αυτά τα οποία καταλήγουν να έρχονται και στο πιάτο μας.
1: Στη δική μας την τσέπη και στο δικό μας το πιάτο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και στη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε μετά τη χθεσινή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ακριβώς τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Λοιπόν, Άτζη Κούκη μαζί μας, να δούμε μαζί σου, Άτζη. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Σωστά, σωστά. Η αντίδραση όμως ήταν έντονη και δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση. Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την άποψη του Παύλου Μαρινάκη, αυτό που υποστήριξε, δηλαδή ότι πρόκειται για μια προσωπική του άποψη και όχι μία κυβερνητική λογική, υποστηρίζουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία μίλησαν σήμερα και έκαναν δηλώσεις σε διάφορα πολιτικά πάνελ. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση εξαπολύει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας τη κρυφή ατζέντα. Είδαμε τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε και τον κύριο Μπαλατσούκα και άλλα στελέχη της Ελλάς να μιλούν για μια κρυφή ατζέντα, και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι θα μονοπολίσει το επόμενο χρονικό διάστημα και εν ώψη κιόλας και όλων των εισαγγελιών της ΔΕΘ.
1: Ναι. Είναι πραγματικά ένας καταιγισμός των τελευταίων ώρων που έχουμε και δηλώσω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατζή, πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να κλείσουν τη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Νίκος Μιλαπίδης, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε για τη διάρκεια ούτε για το χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας.
5: Το επίδομα εργασίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής του επιδόματος ανεργίας ούτε ως προς τη διάρκεια. Είναι η προσωπική του άποψη και στηρίχθηκε στα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία πέφτει.
1: Επισήμως λοιπόν από την πλευρά, αν θέλετε, της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, σε ακόμα υψηλότερους τόνους, η αντίδραση της. Πάμε στο Πασόκ, μάλλον. Πάμε πρώτα στο Πασόκ που μιλάει για κρυφή ατζέντα, μας τα είπε και Ατζικούκη νωρίτερα, της κυβέρνησης και θέτει το ερώτημα. Ο κύριος Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει η συζήτηση για δραστικό περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος.
6: Να λέει η κυβέρνηση να έχουμε το επίδομα λιγότερη διάρκεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα.
1: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σε υψηλότερους τόνους, η αντίδραση της Ελλάς, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Γιώργος Μπαλατσούκας, υποστηρίζει ότι η δήλωση Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία και κάνει λόγο για προαναγγελία κυβερνητικού σχεδίου σε βάρος των πιο αδύναμων.
7: Ο κ. Μαρινάκης, για να μην φοβόμαστε τις λέξεις, έρχεται ως λαγός να αποκαλύψει ποιο είναι το σχέδιο Β της κυβέρνησης, που είναι η επίθεση στους αδύναμους.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μέρος αυτής της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Θα μείνουμε όμως στα πολιτικά, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση και στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει από το βήμα του Γιάννης Βελίδης το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε? Που θα δώσει το βάρος και ποιο, αν θες, είναι και το πολιτικό του μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
8: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πρέπει να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για περίπου μια μισή ώρα περιηγήθηκε σε περίπτερα της ΔΕΘ. Συνομίλησε έτσι με τον κόσμο της αγοράς και υπήρχε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο στιγμιότυπο που θα ήθελα να σου περιγράψω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε ένα περίπτερο που τον παρόκρισαν να παίξει πινκ-πονκ. Και ενώ εμείς όλοι τον παρακολουθούσαμε, άλλαξε ξαφνικά τη ρακέτα, πήρε την πράσινη ρακέτα και τότε κέρδισε το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνεις. Μόλις πήρα, μας είπε την πράσινη ρακέτα, τελείωσε και το παιχνίδι. Τώρα, σήμερα και γενικότερα αυτή η ΔΕΘ είναι ένα κρίσιμο ρώσιμο για το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλήσει για τη σημερινή πραγματικότητα των ανισοτήτων, όπως θα πει, και να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Βεβαίως θα υπερτονίσει και θα υπογραμμίσει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνησιμότητα και μάλιστα θα μας παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμο και στα έτοιμα και στα σκαριά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τα παρουσιάσει τους πρώτους 6 μήνες που θα είναι στην κυβέρνηση. Βεβαίως, σήμερα, Χριστίνα, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στο Βελίδιο. Και συνδέονται τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί μοντέλο Κρήτη και να δούμε σήμερα στο Βελίδιο δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Σου μιλώ για τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που είναι πιθανό να δούμε το βράδυ. Καταλαβαίνεις ότι από τις περίπτωση που τους δούμε, αυτό θα σημάνει ότι λίγες μέρες μετά το πιο πιθανό θα είναι να δούμε την προσχώρησή τους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Βεβαίως.
8: Χθες είχε και ένα τετ-α-τετ με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχε κάποιες χαλαρές στιγμές. Αν θες να κλείσουμε με αυτό, έκανε μια εκλογική πρόβλεψη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
8: Μέσα σε όλα. Γιατί φυσικά δέχτηκε και μπαράζ ερωτημάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, για την κυβέρνηση, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, μας είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος είναι γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, ότι όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
8: Άρα περιμένει.
1: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
8: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Μια πρώτη εικόνα πάντως, μια και το ανέφερε η Δέσποινα, είναι τι είπε, τι δήλωσε και πώς θα κινηθεί στην ομιλία του. Αυτά που ίδιος δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή, στην επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ.
9: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μένουν εδώ τα Ελληνόπουλα. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Ποια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Πάμε τώρα στην απόδραση, πάμε σε αστυνομικές ειδήσεις. Απόδραση κρατουμένων από νοσοκομείο των Σερών. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη, είναι πάλι αυτό που λέμε δυστυχώς, Μιχάλη, η έκφραση, ξέρεις, κινηματογραφική απόδραση.
10: Καλησπέρα, Χριστίνα. Σκληρός ποινικός, ηλικία 41 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια συνεργών του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές στην Ιγρήτα στο νοσοκομείο του Σερών. Ο δραπέτης, λοιπόν, που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με στόχο έναν άνδρα έξω από καντίνα στην Πηλαία το Σεπτέμβριο του 2024, προφασίστηκε ασθένεια και δύο εξωτερικοί φύλακες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο στις 11.30 χθες το βράδυ. Μόλις έφτασε στο σημείο, η κλούβα των αστυνομικών εμφανίστηκαν δύο άτομα, η εμφάνιση των οποίων παρέπε μέσα σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είχαν μάλιστα και δύο οχήματα πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει ένα αστυνομικό φάρο. Μόλις οι φύλακες άνοιξαν την πόρτα της κλούβας, οι δράστες τους ακινητοποίησαν υπό την απειλή Καλάθνικοφ, απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, ενώ αφαίρεσαν και ένα πιστόλι από τους φύλακες. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρακαρισμένο ένα από τα οχήματα των δραστών σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, μέσα στο οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως εντοπίστηκε Καλάθνικοφ και σφαίρες. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο ένα άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εκτιμάται πως εμπλέκεται στην απόδραση. Σχετικά με το ποιόν του δραπέτη, να πούμε πως είχε απασχολήσει εκτός της για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και για κατοχή βαρύ οπλισμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλης Τεζάρης, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συγκλονιστική, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, για να μην υπερβάλλω. Θα κλείσουμε με κάτι ωραίο. Θα κλείσουμε με τη σημερινή δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των πολυτεχνών οικογένειων. Μαζέψαμε σχολικά είδη. Δώρα Γιαννακάκη από το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ και είναι μπροστά μας μόνο 2 μέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δώρα μου, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Όλα μαζί, λοιπόν, είχαμε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά και έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε 5 σημεία για τους 5 συλλόγους των Πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά έφερε σήμερα τα σχολικά είδη τα οποία έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Μαζέψαμε 450 μεγάλα κυβότια με σχολικά είδη όλα καινούργια. Όλα καινούργια, αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό είναι μια προσφορά στα παιδάκια, να τους δώσει χαρά, και το καινούργιο πράγμα δίνει μεγαλύτερη χαρά από ότι θα ήταν κάτι μεταχειρισμένο που δεν θα τους έδινε τόση χαρά. Λοιπόν, σήμερα 450 κυβότια τα πήραν οι σύνδεσμοι των Πολυτέχνων και από Δευτέρα θα τα μοιράσουν στα παιδιά για να...
1: Και τη Δευτέρα τι έχουμε?
11: Τη Δευτέρα έχουμε, και να μην ξεχνάμε, τη μεγάλη μας συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Να πω κάτι καταρχάς, ότι μπορούν να βγάλουν εισιτήρια μέχρι την τελευταία στιγμή στο ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν και στο Καλλιμάρμαρο, μπορούν να βγάλουν και τα εισιτήριά τους. Να έρθουν 6 ώρα, θα ανοίξουν οι πόρτες όσο γίνεται 6-7, να έρθουν όλοι για να μην ταλαιπωρηθούν με τη μεγάλη κίνηση. Το βράδυ υπάρχει 1 ώρα παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και
1: θα περάσουμε και ωραία, είναι καλό.
11: Πιστεύω ότι θα τη χαρούμε πολύ αυτή τη συναυλία, γιατί
1: όπως
11: πραγματικά.
1: Όπως όλες,
11: ναι.
1: Οι προηγούμενες. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα Γιαννακάκη, κυρίες και κύριοι. Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Τσαρμπόπουλο στη Φραγκφούρτη. Αντίστροφη μέτρηση σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, για τις κρίσιμες εκλογές. Και τρίτη προεδρική θητεία φαίνεται να διεκδικεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με μια σημαντική βράβευση που λαμβάνει η χώρα σε λίγη ώρα στη Φραγκφούρτη με ελληνική παρουσία. Η ανθρωπιστική οργάνωση ProAsyl, με μια πορεία 30 χρόνων στη Γερμανία, απονέμει σήμερα το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο και ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων Γιώργο Τσαρμπόπουλο, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν επικεφαλής του γραφείου της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Τουρκία τώρα, σε μια πρόσμενη δήλωση από τη γενέτειρά του Ριζούντα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, μόλον ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το τουρκικό σύνταγμα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω προώρων εκλογών, δηλαδή πριν από το 2028. Επιστροφή στη Γερμανία, όπου νέα στοιχεία για τους φερόμενους δράστες της απόπειρας επίθεσης με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο Ληψίας Χάλε έρχονται στο φως. Οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ταυτοποιήσει υπόπτους με διασυνδέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους βασικούς υπόπτους είναι υπήκοος Λευκορωσίας, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ δεύτερος υπόπτος φέρεται να είχε ρόλο στον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, ενώ ακόμη δεν έχει κάτσει η σκόνη από τις εκλογές της Σαξονία Anhalt και τη συντριπτική νίκη της AfD, και ενώ είναι σε εξέλιξη επαφές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δύο νέες εκλογικές αναμετρήσεις της 20 Σεπτεμβρίου. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά με 21%, έπονται οι χριστιανοδημοκράτες με 20% και ακολουθεί η AfD με 18%. Διαφορετική εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά στο 38%, έπονται οι σοσιαλδημοκράτες με 33% στο προπύργιό τους και οι χριστιανοδημοκράτες κατακριμνίζονται σε δημοσκοπικό ναδύρ με μονοψήφιο 7%. Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ παρέμβαση της Τζόρτζια Μελόνι με συνέντευξή της στην εφημερίδα Il Folio. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι η λεγόμενη στρατηγική του δημοκρατικού τείχους απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά δεν αποδίδει πολιτικά. Αναφερόμενη στην πρόσφατη εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία Anhalt, δήλωσε ότι όπως φαίνεται πρόκειται για μια στρατηγική που δεν λειτουργεί, αναφερόμενη στη στρατηγική των παραδοσιακών κομμάτων. Υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που εστιάζουν στην εθνική ταυτότητα, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις ανησυχίες γύρω από την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Deutsche Welle, εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, εφόσον και οι δύο προσκληθούν στη σύνοδο κορυφής των G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση είναι αναγκαία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Νίκο μου.
13: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή στο τουρνουά του Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς όπου μετέχουν οι καλύτεροι. Και επειδή μετέχουν οι καλύτεροι και ήταν εκεί και ο Μόντο Ντουμπλάτης, πήρε τη θέση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς ο Μανώλη τερμάτισε. Όχι, τερμάτισε.
1: Καλά, περίμενε. 6-15. Και λέμε δυστυχώς.
13: Για τη δεύτερη θέση.
1: Έλα τώρα. 6-20, εντάξει. Ο άλλος έχει... είναι ο επτάμενος αθλητής.
13: Μας έχει δώσει την εντύπωση.
1: Ο επτάμενος είναι και ο Μανώλο.
13: Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά μας έχει δώσει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει 6-33 ο Μανώλο και να λέμε τα έσπασε όλα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και να έρθει ο Σουηδός και να κάνει 6-34 στην επόμενη προσπάθεια.
1: Ναι, και αυτό είναι και ωραίο γιατί έχουν ένα προσωπικό debate, αλλά φιλικό debate.
13: Φιλικό, ναι, γιατί είναι...
1: είναι πολύ καλή φίλη. Ακριβώς.
13: Έχουμε σήμερα 8:44 στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο meeting, τον Τεντόγλου στο Μήκος, όπου φιλοδοξεί να πάρει, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση.
1: Πάμε στις
13: ποδόσφαιρο. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα του Αλγουαθίλ στον Πάγκο των Ερυθρόλευκων. 9 η Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και χθες είχαμε στην Κύπρο στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87, Μακάμπι Άρης, νίκησε η Μακάμπι του Κιτρινόμορφου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 6 ο τελικός. Επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρα
16: είμαι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
20: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
20: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
20: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
20: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
21: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
22: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκα παιδιά!
22: Μπράβο!
20: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
20: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
22: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούδη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
26: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
25: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
27: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
28: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
29: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το

0: zavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
5: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
4: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές.

0: σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Η Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρόκη της Στρογγύλης. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Σπύρος Χαλβατζής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τον αποχαιρετά, τονίζοντας ότι πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 450 κυβότια με σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που τα έχουν ανάγκη συγκεντρώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της δράσης του «Όλοι μαζί μπορούμε» σε Γλύφα Αδαμαρούση, Αγία Παρασκευή, Πειραιά και Περιστέρι. Και στην αθλητική ενημέρωση, Σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανάς Αλλάχεντιν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός Μπαχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για τη συνέχεια.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
13: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky. Ο καθένας από εμάς βιώνει διαφορετικά τον πόνο. Στο ίδιο ερέθισμα πόνου, δύο άνθρωποι αντιδρούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Σε κάτι που μπορεί να δημιουργεί ανυπόφορο πόνο σε έναν άνθρωπο, ένας άλλος μπορεί να εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα και όχι απλώς να υπομένει τον πόνο, αλλά και να θεωρεί ότι είναι διαχειρίσιμος και δεν του χαλάει την ποιότητα της ζωής του. Αντίθετα, πολλοί άνθρωποι που είναι υπερευαίσθητοι τολμώ να πω στον πόνο, υποφέρουν με τον παραμικρό πόνο, ενώ πολύ πιο ευάλωτοι στο να αναπτύξουν κάποια στιγμή της ζωής τους αυτό που λέμε χρόνιο πόνο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό από την αρχή. Θυμάμαι μία περίοδο που υπέθερα από ένα επίμονο πόνο χαμηλά στην πλάτη και παρότι προσπαθούσα να το εξηγήσω στον εαυτό μου λέγοντας ότι είναι ένας μυϊκός σπασμός που έγινε από τη γυμναστική, ο πόνος αυτός ερχόταν και έφευγε για 6 ολόκληρους μήνες. Αποφάσισα να ασχοληθώ πιο σοβαρά με αυτόν όταν άρχισε να μου χαλάει την ποιότητα της ζωής μου. Και τι σημαίνει αυτό απλά, όταν μου υπενθύμιζε ανά πάσα στιγμή ότι είναι εκεί. Όσο αυτός εμφανιζόταν και με ενοχλούσε, τόσο εγώ του έδινα μεγαλύτερη σημασία. Κάποια στιγμή μπήκα στη λογική να ανησυχώ υπερβολικά, η αλήθεια είναι, αλλά και να αγχώνομαι για το πότε αυτός ο πόνος θα εμφανιστεί, πού θα βρίσκομαι όταν θα εμφανιστεί και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Κατά κάποιο τρόπο είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα ζήσω με αυτόν τον πόνο, όσο και αν ακούγεται αυτό ακραίο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε καθημερινό εμπόδιο. Περιόριζε εν μέρει τη λειτουργικότητά μου, σίγουρα την ψυχική μου κατάσταση, καθώς δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και αυτό με έριχνε. Αυτό όμως που με ενοχλούσε περισσότερο απ' όλα, τολμώ να πω, είναι ότι οι γύρω μου δεν με πίστευαν και άκουγα εκφράσεις όπως υπερβάλλεις, αν ήταν κάτι πιο σοβαρό τόσο καιρό θα είχε εκδηλωθεί, απλώς χρειάζεται να ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πόνος αυτός έφυγε όσο ξαφνικά εμφανίστηκε και χωρίς να το καταλάβω. Ενδεχομένως να είχε ένα ψυχικό υπόβαθρο ή να ήταν μια ενόχληση που έπρεπε να κάνει τον κύκλο της όπως λέμε για να με αφήσει ήσυχο. Αρκετά χρόνια αργότερα και μελετώντας το χρόνιο πόνο για μια από τις εκπομπές μου διαπίστωσα ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα αλλά μια σύνθετη, ιδιαίτερα σύνθετη τολμώ να πω και συχνά υποτιμημένη πάθηση που μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους βιώνει χρόνιο πόνο. Όμως, ποιος είναι ο χρόνιος πόνος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος τον αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο νόσημα? Είναι ο πόνος που επιμένει για τρεις τουλάχιστον μήνες ή περισσότερο, οφείλεται σε μία νοσολογική οντότητα ή όχι, αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό έχει ότι εμποδίζει τον άνθρωπο τόσο βιολογικά όσο και ψυχικά να ζήσει υγιής. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα με χρόνιο πόνο που έχει τις βάσεις του σε αρκετά σοβαρά νοσήματα και αξίζει να γνωρίζουμε ορισμένους από αυτούς τους συχνούς πόνους που εμφανίζουν οι άνθρωποι. Πρόκειται για το χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, που είναι αποτέλεσμα τραυμάτων ή νοσημάτων του κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήματος. Για τον ανυπόφορο, πολλές φορές χρόνιο πόνο που γεννά ο καρκίνος, και πολλοί έχουμε ακούσει γι' αυτόν. Για την μεθερπητική νευραλγία, πολύ απλά τον πόνο που εμφανίζουν πολλοί άνθρωποι μετά από έρπιτα ζωστήρα. Για την νευραλγία τριδήμου, για την οποία όταν άκουσα πρώτη φορά ασθενή να την περιγράφει, πραγματικά έμεινα άφωνος, καθώς δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο πόνος θα μπορούσε να διεισδύσει και να καταστρέψει τόσο πολύ τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν υγιής κατά τα άλλα. Επίσης, άλλες μορφές χρόνιου πόνου είναι και ο πόνος που εμφανίζεται μετά από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να έχει το χαρακτήρα του πόνου φάντασμα, όπως λέγεται, καθώς οι άνθρωποι πονούν ακόμη και σε μέλη σώματος που είτε είναι παράλυτα λόγω του εγκεφαλικού, είτε έχουν ακροτηριαστεί για άλλους λόγους μέσα από ένα ατύχημα ή δυστύχημα πιο σοβαρό. Μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να εμφανιστεί επίσης μετά από επέμβαση βουβονοκύλης, αλλά ένας από τους πιο συχνούς χρόνιους πόνους, να πούμε και την αλήθεια, είναι και παραμένει αυτός που σχετίζεται με τα νεύρα και το μυοσκελετικό σύστημα. Ο χρόνιος πόνος δηλαδή, όπως η οσφυαλγία, η ισχυαλγία, ο πονοκέφαλος, οι ριζίτιδες και άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Ένα πράγμα που είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να κρατήσουμε πριν μιλήσω με την καθηγήτρια που έχει εξειδικευθεί σε αυτό το τομέα, την κυρία Σκιαφάκα, είναι η έγκαιρη παρέμβαση στην οξεία φάση του πόνου, καθώς βοηθά σημαντικά να μειωθούν οι πιθανότητες ο πόνος αυτός να γίνει χρόνιος. Καλησπέρα, κυρία Σκιαφάκα.
14: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Χαίρομαι που έχετε κάνει μια πραγματικά καταπληκτική εισαγωγή που μας ακούει πολλοί κόσμος και που δίνεται πραγματικά ενημέρωση, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει.
13: Ναι, τολμώ να πω, κυρία Σκιαφάκα, ότι θεωρεί και λίγο φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε αρκετούς ασθενείς με χρόνιο πόνο στην Ελλάδα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τελικά πώς είναι αυτοί. Ξεκινάω από αυτό, ότι δεν έχουμε δηλαδή ουσιαστικά στοιχεία.
14: Ναι, δυστυχώς, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το registry, το ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, που όλες οι χώρες έχουν τέτοια registry και ξέρουν τι τους γίνεται. Το μοναδικό λοιπόν registry το έχει η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, που έχω την τιμή μόλις να έχω τελειώσει με το να είμαι απερχόμενη πρόεδρος, αλλά εξακολουθώ και είμαι μέσα με τον τίτλο του απερχόμενου πρόεδρου. Έχουμε λοιπόν ένα registry ειδικά για τον νευροπαθητικό πόνο, τον δύσκολο δηλαδή, τον ανυπάκουο, τον ανάγωγο, που ξεφτελίζει και το γιατρό, ξεφτελίζει και τον ασθενή και τους δύο μαζί. Εξεφτελίζει γιατί ο μεν ασθενής υποφέρει και ο γιατρός ψάχνει να βρει θεραπεία και είναι δύσκολο.
13: Ναι.
14: Και θεωρείται ήττα, όπως ξέρετε.
13: Μια που αναφερθήκατε στον νευροπαθητικό πόνο, είπα κάτι στην αρχή, να πούμε λίγο τις αιτίες του και πώς εμφανίζεται αυτός ο πόνος.
14: Ο νευροπαθητικός πόνος συνοδεύει κατά πρώτον πάρα πολλά νοσήματα, όπως το είπατε. Ναι, μεν όταν περάσουν οι τρεις μήνες έχει γίνει πια νόσημα, όπως πολύ σωστά το είπατε εσείς, αλλά το έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέει ο Κεφαλογιάννης και Σκιαφάκα. Είναι λοιπόν νόσημα μετά από τρεις μήνες, αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, στο διαβητικό. Θα κάνει διαβητική ένα μεγάλο ποσοστό από τους διαβητικούς και μάλιστα αν δεν ρυθμιστούν καλά με το διαβήτη θα κάνουν ένα περιφερικό νευροπαθητικό.
13: Τα χαρακτηριστικά
14: πόνο
13: που κάνουν αυτόν τον πόνο ανυπόφορο ποια είναι?
14: Τα χαρακτηριστικά είναι ότι έχει ένταση μεγάλη, δεν είναι ήπιος πόνος. Δεν είναι μέτριος, η έντασή του είναι υψηλή, είναι καθημερινός δυστυχώς, δεν σε θυμάται μία φορά το μήνα. Έχει χαρακτηριστικά όχι μόνο πόνου, αλλά όπως περιγράφουν οι ασθενείς και είναι χαρακτηριστικά κάψιμο. Καίγονται τα πόδια μου, καίγονται οι πατούσες μου, τα χέρια μου. Έχει χαρακτηριστικά χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές εκενώσεις. Mm-hmm. Έχει χαρακτηριστικά που εγώ δεν καταλαβαίνω, το πιάνω το πόδι μου και δεν το έχει χάσει την αισθητικότητα. Mm-hmm. Έχει υπαισθησία. Ή αντίθετα, εκεί που πας να τον αγγίξεις και λένε είναι περίεργος.
13: Έχει μεγάλη ευαισθησία και πονάει
14: έχει
13: πολύ.
14: Έχει μεγάλη ευαισθησία. Πας να τον χαϊδέψεις, να τον ακουμπήσεις και ο ασθενής πετυχαίται ο άνθρωπος.
13: Ναι.
14: Φωνάζει.
13: Κυρία Σκαφάκα, να σας πω λίγο το εξής. Μια που έβαλα το θέμα από την αρχή με την έγκαιρη διάγνωση, θέλω να σας ρωτήσω αν αντιμετωπιστεί ένας πόνος, οποιοδήποτε πόνος, στην αρχή, στην οξία φάση που λέτε εσύ, μπορεί να αποφευχθεί το να γίνει χρόνιος?
14: Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
13: Τι σημαίνει αντιμετωπίζω σωστά ένα οξύ πόνο? Θα είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα.
14: Ναι, δηλαδή θα σας το πω να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν παραπέμψουν και πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι παραπέμπουν όταν έρχεται ο ασθενής με οξία ερπητική νευραλγία. Όταν έχει βγάλει τον έρπη και είναι σε οξία φάση. Αυτή είναι μια οξία νευραλγία. Mm-hmm. Εάν λοιπόν τον στείλουν στο ιατρείο πόνου, που στέλνουν πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι και τους ευχαριστούμε, τα ίδια τα φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και έχω πολύ καλό αποτέλεσμα, τα ειδικά φάρμακα του νευροπαθητικού πόνου, όταν τον αφήσεις αθεράπευτο και μου έρθει ο ασθενής με τον έρπη ζωστήρα μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, γιατί επιμένει ο πόνος και τον έχει τρελάνει και ψάχνει να μας βρει βέβαια, γιατί αλλιώς δεν ξέρει που να πάει, μετά από 8-10 μήνες τα ίδια φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και είμαι πολύ καλή γιατρός, μετά από τους 8 μήνες δεν είμαι πολύ καλή γιατρός.
13: Γιατί αυτά τα φάρμακα δεν έχουν δράσει, ε?
14: Έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί που λέμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα, σε επίπεδο νευρώνων, που δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις την κανονικότητα,
13: ναι. Άρα καταλαβαίνω,
14: την κανονικότητα πίσω
13: ναι,
14: του
13: νομίζω
14: εγκεφάλου.
13: Το παράδειγμα που δώσατε, κυρία Σκεφάκα, είναι ξεκάθαρο. Είναι καθοριστική σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, προφανώς.
14: Αυτά δεν είναι μόνο ότι τα έχουμε διαβάσει. Τα 38 χρόνια εμπειρίας, τα ζούμε.
13: Τα έχετε δει στην καθημερινή πράξη, βέβαια.
14: Δεν είναι μόνο από τα χαρτιά που λέω κι εγώ.
13: Ναι. Πάντως η εκτίμηση ότι υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες που υποφέρουν λασιοπυλά.
14: Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν υπάρχει πουθενά, αλλά είναι δική μου εκτίμηση μετά που σας είπα από 40 χρόνια και με το background που έχω, τον τέλος πάντων, ό,τι έχω. Όταν λοιπόν δίνει η Ευρώπη με στατιστικά, με registry, με ό,τι θέλετε, επίσημα στοιχεία, και βγαίνουν μελέτες μεγάλες που λέει ότι και στην Ευρώπη είναι περίπου 27 με 28% μέσος όρος, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορεί να είναι συχνότητα από 4% ναι. μέχρι 45% στο διαβητικό. Mm-hmm. Ο μέσος όρος, το 27% λοιπόν στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη.
13: Ένα στους τρεις λέτε. Να ρωτήσω το εξής, έχει να κάνει μόνο με τις μεγαλύτερες ηλικίες? Κάποιος θα περίμενε ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπων με χρόνιο πόνο είναι τα μυοσκελετικά. Δεν ξέρω και αν ισχύει αυτό.
14: Όπως το είπατε, επειδή λοιπόν πολύ σωστά το είπατε, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί μοιραία λόγω της ηλικίας γερνάει το μυοσκελετικό μας σύστημα. Λόγω του γύρατος λοιπόν, οι φθορές αυτές ηλικιακής φύσεως. Δεν μιλάμε για περιβαλλοντικούς και για άλλους. Ακόμα και η καλύτερη ζωή να έχεις κάνει, η ηλικία καθορίζει την εκφύλιση του μυοσκελετικού συστήματος. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, μία υπερτροφία τέλος πάντων, των που λέμε εμείς εκεί που είναι οι σπόνδυλοι, που είναι οι οστικές επιφάνειες, έχει σαν αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται και να πιέζονται νεύρα. Από τη στιγμή που πιέζονται νεύρα, ξεκινάει ο πόνος. Η μηχανική αιτιολογία.
13: Ναι, ωστόσο όμως, διαβάζω ότι τελευταία, δυστυχώς, έχετε και αρκετούς νέους ανθρώπους.
14: Ναι, δυστυχώς, κύριε Κεφαλογιάννη.
13: Με πόνο ανυπόφορο που έχει να κάνει, δυστυχώς, το ξαναλέω, με τον καρκίνο.
14: Ένα μεγάλο κομμάτι, όπως το είπατε, είναι ο καρκινικός πόνος που κατεβαίνουν οι ηλικίες. Εδώ βλέπουμε παιδιά τώρα και έχουμε τρομάξει. Δηλαδή, ο παιδιατρικός καρκίνος, όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όλοι, αλλά έχουμε και, όπως είπατε κι εσείς, και νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο ο καρκίνος. Είναι ένα σύνδρομο φοβερό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Το έχετε ακούσει, η νομιαλγία.
13: Mm-hmm. Η νομιαλγία, βέβαια.
14: Βεβαίως. Η νομιαλγία δεν είναι καρκίνος.
13: Ακριβώς. Αλλά είναι εφιαλτικό για τον κάθε άνθρωπο που θα του συμβεί.
14: Αλλά είναι η αόρατη νόσος.
13: Να πούμε λίγα πράγματα για την νομιαλγία, μια που τη βάζετε στο τραπέζι.
14: Να πούμε, η αόρατη νόσος που ενώ δεν βλέπεις ούτε στις αξονικές, ούτε στις μαγνητικές, ούτε στις εξετάσεις αίματος, δεν μπορώ να αποδείξω με εργαστηριακά, τίποτα δεν μπορώ. Οι ασθενείς όμως, και κατά κυριολεκτικά είναι γυναίκες, δηλαδή βλέπω 100 γυναίκες και 2 άντρες, δεν ξέρω τι σημαίνει, άλλη φορά θα το αναλύσουμε. Έρχονται λοιπόν και η χαρακτηριστική εικόνα που πονάς παντού. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, και το λέω και σε όσους μας ακούνε, είναι να τους πιστέψουμε, γιατί αν θυμόσαστε και σε μια άλλη εκπομπή που δεν είχαμε με την πρόεδρο τότε της Ελεάνα, δεν τους πιστεύουνε. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύς πόνος από αυτόν που έχουν. Δηλαδή και να πονάς και να υποφέρεις, να μην σε πιστεύουν ούτε στο σπίτι σου μέσα οι δικοί σου, ούτε οι γιατροί.
13: Ναι, πολλοί ασθενείς με χρόνιο πόνο και δινευροπαθητικό πόνο, τολμώ να πω, παραπονούνται ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βιώσει αυτόν τον επίμονο πόνο για 6 μήνες στην πλάτη. Θα πω ότι ήταν πιο ήπιος, αλλά και που το βίωσα, πίστευα ότι όλοι, ας πούμε, αντιδρούσαν λίγο υπερβολικά γύρω μου. Δηλαδή, μου έλεγαν είσαι ενοχλητικός, σταμάτα πια, μην παραπονιέσαι, είσαι γκρινιάρεις. Τελικά αυτός ο χρόνιος πόνος είναι σωματικός πόνος ή και συναισθηματικός? Και γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό
14: ναι,
13: το λέω.
14: Είναι περίπλοκο. Δηλαδή ο πόνος, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ σύνθετο, είναι ένα πακέτο, να το πω και έτσι. Όπου μπορεί από κάτω να ξεκινάνε οι μοριακές ή η παθοφυσιολογία, είναι νευροφυσιολογικές διαταραχές από κάπου. Αλλά μπαίνει μέσα στο πακέτο αυτό, για να φανεί η τελική του εικόνα, να το πω και έτσι, μπαίνει η εμπειρία, η μνήμη του πόνου, η ερμηνεία που δίνει ο καθένας μας, οι ψυχολογικές καταστάσεις, όλες αυτές που επιδρούν στην καθημερινή μας ζωή.
13: Ναι, είναι ικανό, ας πούμε, ένα παλιό τραύμα στην παιδική ηλικία να κάνει νευροπαθητικό πόνο από το πουθενά στην ενήλικη ζωή?
14: Εξαρτάται πώς θα πυροδοτηθεί και τι άλλο θα υπάρχει μαζί. Εξαρτάται από το φύλο, εξαρτάται από το αν είμαι από την Αλβανία ή αν είμαι από τη Σουηδία. Εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Και τέλος, μην ξεγελιόμαστε, μπαίνει το γονιδιακό προφίλ, το γενετικό, μπαίνουν οι εξωγενείς επιδράσεις που...
13: Σωστά.
14: Η επιγενετική. Άρα λοιπόν το πακέτο αυτό είναι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο και στην κατανόηση των μηχανισμών, αλλά και στην αντιμετώπιση.
13: Ναι, πήγαμε σε αυτή την κουβέντα και ξεκινήσαμε από τον νευροπαθητικό πόνο και θέλω να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτόν. Υπάρχει αντιμετώπιση σήμερα για τον νευροπαθητικό πόνο?
14: Βεβαίως και υπάρχει. Και
13: γιατί έτσι όπως το περιγράψατε, είναι σαν να είναι ένας, αυτό που είπα και εγώ για κάποιους άλλους πόνους, φάντασμα.
14: Όχι, είναι υπαρκτός για μας. Υπάρχουν ειδικές κλίμακες στις οποίες μπορούμε να απαντήσει ο ασθενής και έχει βαθμολογία που αμέσως βγαίνει. Υπάρχει τεστ δηλαδή, το οποίο αν βγει 4 ναι στα 10 είναι νευροπαθητικός. Υπάρχει το pain detect, αν βγει 18-19 και πάνω τυφλοσούρτη, είναι νευροπαθητικός. Αλλά και όσοι από εμάς κάνουμε την εξέταση του ασθενού, την κλινική εξέταση, το ιστορικό του, η κλινική εξέταση, τα συμπτώματα, οι περιγραφές που κάνει και η εμπειρία, είναι ξεκάθαρο ότι είναι νευροπαθητικός πόνος.
13: Σήμερα υπάρχουν φάρμακα για να το αντιμετωπίσετε?
14: Υπάρχουν ακριβώς, και υπάρχει ειδική αγωγή, και νευροπαθητικός πόνος μπορεί να συνοδεύει και τους ογκολογικούς ασθενείς εξαιτίας των ογκολογικών. Υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα που ναι μεν ευνοούν την αντικαρκυνική θεραπεία, έχουν όμως απαρενέργειες και κάνουν νευροπάθεια. Καίγονται τα χέρια τους, μουδιάζουν. Έχουμε λοιπόν και στους ογκολογικούς ασθενείς, εξαιτίας των θεραπείων και των ακτινοθεραπείας και οτιδήποτε που είναι ευεργετικές για τον καρκίνο, τις παράπλευρες απώλειες.
13: Σωστά.
14: Έχουμε όμως φάρμακα, και είναι ειδικά φάρμακα αυτά για τον νευροπαθητικό πόνο, τα οποία καλόν θα είναι στις σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Όλοι που αποφυτούμε από σχολές που έχουν να κάνουν με τον τομέα υγείας, θα έπρεπε να είναι το μάθημα του πόνου.
13: Σωστά. Πολλοί άνθρωποι. Ναι, το κατάλαβα.
14: Ναι, γιατί τώρα δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Δηλαδή
13: δεν υπάρχει η γνώση, ενδεχομένως, και η εξειδίκευση και ίσως και η ενημέρωση σε μια γενικότερη βάση στην ιατρική, ναι, ώστε να παραπέμπονται οι άνθρωποι αυτοί.
14: Όχι μόνο η ιατρική. Εγώ θα το έβαζα το μάθημα, σας είπα, και εκτός ιατρικής. Όσοι διαχειρίζονται.
13: Ακόμα και στους φροντιστές, δηλαδή, σε έναν οίκο ευγυρίας.
14: Στους φροντιστές, κύριε Κεφαλογιάννη, ξέχασα να σας πω ότι η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής από πέρσι αφιερώνει εκπαίδευση και πρόσφατα το Σάββατο είχαμε μία ημερίδα.
13: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό για να το ξέρει ο κόσμος.
14: Ναι, το λέω αυτή τη στιγμή, κάνουμε πια εκπαίδευση φροντιστών.
13: Αυτό είναι σημαντικό.
14: Και το επόμενο βήμα θα είναι η εκπαίδευση των πολιτευτών, των νομοθετών και όσων παίρνουν αποφάσεις για τον τομέα υγείας.
13: Ναι, για να κατανοήσουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα.
14: Για να κατανοήσουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
13: Να σας ρωτήσω, πολλοί άνθρωποι απομονώνονται όχι μόνο από τους οικείους τους, αλλά έχουν κουραστεί να λένε και οι ίδιοι στον εαυτό τους συνέχεια ότι πονάνε. Το λέω λίγο, ακούγεται λίγο κοινικό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που τους δίνουν χαρά στην καθημερινότητα. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας άνθρωπος με χρόνιο πόνο σταματά να έχει μια κανονική ζωή? Και ενδεχομένως μπορεί να εμφανίσει πιο εύκολα ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές νόσεις.
14: Ναι, είναι και τεκμηριωμένο με έρευνα, έτσι, με στατιστικά, ότι οι άνθρωποι με χρόνιο...
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
19: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
20: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
21: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
20: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
21: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
20: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
21: Τηλέφωνο 697-3300-961.
20: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
22: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
23: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
22: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
23: Αλήθεια?
22: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
23: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
22: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
23: Εισαγωγής να υποθέσω.
22: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
23: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
22: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
23: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
21: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
24: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
21: και στο www.lavaenergy.gr.
24: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
21: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το πρόβλημα. Τους βάζεις σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και αδράνειας. Η απάντηση λοιπόν είναι η δράση. Καθώς αν αφαιθούμε στο βίωμα αυτής της ψυχολογικής φόρτισης που γεννά ο πόνος και δεν το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, μπορεί να επιδεινωθεί και το σωματικό σύμπτωμα του πόνου, με αποτέλεσμα να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που μοιάζει με παγίδα από την οποία δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε στην εκπομπή αυτή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου επιβεβαίωσε συνέντευξη ο Sky τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Για προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έκανε λόγο μιλώντας στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μεταφέρεται παιδί 4 ετών σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα που είχε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε καμένο ολοσχερός ένα ακόμα όχημα το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρό και τη Στρογγύλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο οχηματιό Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς η χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση έως 30-32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ακολουθούν δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με τον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
3: Μπράβο, Αναστασία!

0: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Πού είσαι, σταματέλο, σε πεθύμησα, ρε φίλε. Έκανα όλη τη βδομάδα και μου φαίνεται ότι έχω να σε δω κανένα μήνα. Ενώ σου είδα την περασμένη Κυριακή.
1: Πάλι εδώ ήμασταν την περασμένη Κυριακή.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Απλά, αλλά έχει απλά περάσανε... επειδή είσαι ο ορισμός του επαγγελματία, σε αντίθεση με μένα που είμαι ο ορισμός του τεμπέλη, έκανε όλη την εβδομάδα. Εγώ με το ζόρι κάνω το Σαββατοκύριακο. Εσύ αποφάσισες να κάνεις και την Δευτέρα Παρασκευή. Να είσαι non-stop.
0: Μήπως η λέξη είναι διαφορετική από επαγγελματία. Ότι είμαι.
1: Επαγγελματία με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Εσύ τεμπέλη, προϊστάμενο. Άσε μας, σταματέλε. Εδώ θα σας πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 8. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Χάρη σε εσάς. Μία ώρα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι του χρόνου να μας πάτε μέχρι τις 9.
1: Μας βλέπω για ραδιομαραθώνιο.
0: Τα τακί.
1: Ραδιομαραθώνιο. Λίγο ακόμα θα στείλουν.
0: Εγώ...

0: ακροατές.
1: Εδώ συγγνώμη, αλλά μαραθώνει όχι τα 100 μέτρα. Στη ρύθμιση του ήχου και πάλι μαζί μας Παναγιώτης Παπακαλούσης, το αγόρι με τα λαχανία ακουστικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας, όπως λένε το Usain Bolt, λόγω ταχύτητας, παίρνει μια ανάσα και τερματίζει δηλαδή, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η εναρχοαυτόμενη αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, βάζει και το τραγούδι Can't Touch This.
0: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
1: Όχι, στέλνει μήνυμα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφρε τάγου, κυρίες και κύριοι. Η φίρμα 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Επίσης, τρίτος τρόπος επικοινωνίας, το Viber. Λοιπόν, το Viber το στέλνετε στον αριθμό το μήνυμά σας 698-123-1003. Πάμε πάλι, 698-123-1003.
0: Εγώ έχω Viber εδώ ή μόνο εσύ?
1: Όλοι έχουμε. Τι είμαι εγώ?
0: Όχι, εδώ στο λάπτοπ λέω.
1: Τα πάντα έχεις.
0: Τα πάντα έχω.
1: Ναι. Αχ. Αχ, δεν θα έρθει να κυβερνήσει ο Κυριάκος. Αχ.
0: Γιατί ποιος κυβερνάει?
1: Ε?
0: Ποιος κυβερνάει?
1: Μητσοτάκης. Αχ, πήγε ο Κυριάκος από χθες εκεί κάτω στο Καστελόριζο. Πήγε στο μνημείο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο. Επισκέφθηκε το ταχύπλοιο περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων στο Καστελόριζο και ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα στη Μεγίστη. Στην επόμενη τετραετία που θα βγει πρωθυπουργός ο Κυριάκος, θα γίνουν 37 έργα. Αυτό το πασοκικό σχόλιο δεν το άκουσα. Τώρα που θα έρθει ο Κυριάκος στην κυβέρνηση θα γίνουν 37 έργα για τη Μεγίστη.

0: Λοιπόν, επισκέφθηκε πάμε τη Ρόγκια του Στρογγύλη, ενημερώθηκε και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα. Ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, ρε. Το κάνουν από χτες.
1: Εσύ τα, εσύ που έχεις Viber, εμείς είμαστε...
0: Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, είναι μόνο για μηνύματα. Αμέσως σας δώσαμε τηλέφωνο, να παίρνετε τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα, των ξενώνων και του κεντρικού κτηρίου στο φυλάκιο της ΡΟ. Κατέθεσε Στεφάνη στο μνημείο της κυράς της ΡΟ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Χούπης, αρχηγός ΓΕΦΑ, στρατηγός, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, Νοτίο Αιγαίο, και οι βουλευτές και βουλευτές δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Επισκέφθηκε επίσης το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού ελιμερισμένου στο Καστελόριζο. Είχαμε Γρηγορόπουλου στα... πώς τα λέγαμε? Κάτι μικρά ταχύπλοα, παλιά. Έκανε σύσκεψη, αγαπητέ, ναι. Συζήτησε για να μην κοροϊδεύεις. Συζήτησε όλο το κυβερνητικό σχέδιο για τη Μεγίστη,
1: ναι.
0: Το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ.
1: Πώς το κάνει ο Γκρούεζα στο Μαύρο Γιαλούρο? Κύριε Υπουργέ, να τρίχεσα.
0: Γιατί είσαι γνωστό μέλος της πασογικής Γιάφκας, η οποία ζει και τρέφεται εδώ στον όμιλο του Sky.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Κολοκυθάς, ο Κούτρας, ποιος άλλος ξεχνάω? Hey, πράγμα.
1: Μπορείς να μου πεις με τόσο πράγμα που λες, γιατί δεν ξεκολλάμε από το 12%?
0: Γιατί είστε φαφούτες όλοι, yeah. Έχετε πάει η μισή στη Νέα Δημοκρατία και η άλλη μισή στα άλλα κόμματα.
1: Άρα και το 12 πολύ είναι.
0: Ναι. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στηρίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση στο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, του αείμνηστου Σιμίτη,
1: η μισή όσο κυβέρνηση... Όσο ΠΑΣΟΚ κάνει χειρότερο.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου, η μισή είναι σημητική. Και οι άλλοι έχουν πάει από εδώ και από εκεί. Και τώρα που βγήκε ο Αλέξης, θέλει να πάρει στο Ναυρουλάκι και άλλους ψηφοφόρους. Πώς νομίζετε ότι φτάνουν τα ποσοστά 40% και 38%?
1: Ποιος έχει 40%?
0: Από το μετακαινούμενο. Όχι, λέω, δεν πήρε ο Κυριάκος στη 41. Είχε πάρει ο Τσίπρας 38 και μετά πέφτουνε. Γιατί πέφτουνε? Ποιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουν και τους κάνουν κυβέρνηση? Don't pay the ferryman. Ποιοι? Είναι οι κεντρώοι που πηγαίνουν έρχονται. Πάνω
1: που άγονται και φέρονται.
0: Όχι άγονται και φέρονται. Αναλόγως τι ακούνε και αυτά πηγαίνουν από εδώ.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Δεν άγονται και φέρονται. Αυτό δίνει ότι δείχνει ότι είναι άβουλοι. Δεν είναι άβουλοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.
1: Νομίζουν.
0: Ε?
1: Νομίζουν ότι ξέρουν.
0: Τι να σου πω. Αυτοί ανεβάζουν οι κυβερνήσεις. Η μεσαία τάξη. Που ήρθε ο Τσακαλώτος και την τζάκισε. Και έχασε ο Αλέξης την κυβέρνηση. Τσακαλώτος. Μεγάλη μορφή. Όχι, να σου πω.
1: Ναι.
0: Εντιμότατος. Και ήξερε οικονομικά και ξέρει, αλλά είχε μια αιμονή, μου λέγανε οι συνάδελφοι που κάνουν το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εγώ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, τον έχω ζήσει. Μου λέγανε από την αρχή που ανέλαβε, έχει ένα, μου λέει, πρόβλημα. Λέω τι, δεν αντέχει τη μεσαία τάξη, τους έχει στο μάτι. Γιατί πήγε να κάνει τους πλούσιους και τους κάτω.
1: Να εξαφανίσει τη μεσαία τάξη.
0: Και τι έγινε, έχασε ο Αλέξης εκλογές. Don't pay the ferryman, λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Με τα 27 εκατομμύρια θα γίνουν παρεμβάσεις στις υποδομές. Την ίδρυυση και την αποχέτευση, την ενέργεια, στη μεγίστευτα. Τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στέγαση, την υγεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά τώρα είναι στον αέρα.
1: Ναι, το είμαι σίγουρος.
0: Πάντως, σωστή επίσκεψη του Κυριάκου εκεί. Τώρα που έχουμε θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Τούρκους, έχουμε και παραβιάσει με ντρόουν, φίλε, και με μαχητικά. Έχουν λυσάξει οι Τούρκοι. Έχουν εκεί και το ένα θαλάσσιο πάρκο, το που είναι νότια. Άμα το δεις, το λέω κάθε φορά. Τώρα στη φωτογραφία που ανεβάσαν οι Τούρκοι, που ήταν πράσινο το θαλάσσιο πάρκο. Και ήταν το Καστελόριζο μέσα, επειδή είναι στις ακτές. Δηλαδή ήταν μέσα. Και λες, πώς θα φύγεις από εκεί? Μέσα, ρε, δεν είχε τίποτα γύρω.
1: Μέσα
0: ήταν,
1: δεν γίνεται, ναι.
0: Ήταν το θαλάσσιο πάρκο των Τούρκων. Που κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και το Καστελόριζο μέσα, πινέζα εκεί μέσα.
1: Αναρχοαυτόνομο.
0: Αλλά τώρα που θα γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος θα λυθούν όλα αυτά. Έχουμε και τους, τη συνεργασία με τους Ισραηλινούς που θα πάνε να βάλουν τα συστήματα σε όλα τα νησιά. Στα κυριότερα νησιά. Προστασία, ναι, είναι αμυντικό το σύστημα λέει. Έχουμε τώρα να δούμε που θα γίνει και με το καλώδιο που έχει πάρει την πλειοψηφία της εταιρείας, η γαλλική εταιρεία. Και λένε σε ένα σημείο στην Κάσο εκεί από κάτω, οι Τούρκοι εδώ είναι διεθνίδα, τα έχουμε λόγο και εμείς, δεν περνάει κανένας. Έτσι σταμάτησε την άλλη φορά. Και ξέρεις πως το μάθαμε? Όταν το είχαν οι Ιταλοί, το μάθαμε γιατί το δώσαν οι Τούρκοι. Και λέγανε οι δικοί μας από εδώ, και δεν συνέβη έτσι. Και τώρα το ερώτημα είναι, το οποίο το θέτω, φίλε Νίκο, θα ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουν εκεί έρωνα για την πόντιση? Και αν τους ενημερώσουν, θα λένε οι δικοί μας, δεν φταίμε εμείς, το πάνε οι Τούρκοι ή οι Γάλλοι, δεν δημιουργείται προηγούμενο?
1: Δημιουργείται, φαντάζομαι.
0: Και δεν μπορεί να κρυφτεί, γιατί αν δεν ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουμε έρευνες, πάπου θα βγει το χαρτί επισήμως, θα το βγάλουν οι Τούρκοι. Αν δεν ενημερώσουν και γίνει τώρα τσαμπουκά του του. Τι σημαίνει τσαμπουκά του του?
1: Όχι.
0: Είναι το τάγκ στα τουρκικά. Και αν δεν ενημερώσουν οι Γάλλοι του Αστερίξ. Μανώλης ο Μακρόν.
1: Τα καθαρίζει.
0: Τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, ρίξουμε τα χαρτιά.
0: Όχι, δεν παίζω χαρτιά. Πώς το λένε, κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
1: Ναι.
0: Που λέει, αυτό τι γίνεται, ξέρεις? Τι να σου πω, αδελφοί. Κάναμε προφήτη. Ωρε, γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη. Γεια σου ρε Γίγαντα.
1: Πού πάει καλές, κακή.
0: Για πες ένα. Έλα ρε Σταύρακα. Ο γιος ο Σταύρος. Γεια σου ρε Σταύρο. Και ο Θανάσης μαζί. Πάνε γήπεδο. Και σε ακούνε. Γεια σου παιδιά. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά. Ολυμπιακό Σόφι, 7 η ώρα.
1: Να τους πούμε.
0: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Θανάση. Γεία σου Δημήτρη Κοταρίδη.
1: Να πούμε
0: ναι,
1: στα
0: παιδιά την ενδεκάδα. Ακούστε ενδεκάδα από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά. Ο οποίο που πάνω ότι είναι Τικνιζάν, αλλά Αρμένιο χωρίς Ιάν δεν το πιστεύω.
0: Τι είναι?
1: Τικνιζάν και όχι Τικνιζιάν.
0: Τικνιζάν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι, μπορεί να τον έγραψε τότε και στο
1: Ο κολλητός μου και κουμπάρος μου που είναι Ελληνοαρμένιος και ήταν στην Αρμενία όταν τον πήραμε, ήταν στο Ερεβάν.
0: Ναι, τι σου είπε?
1: Μου λέει όλη η Αρμενία Τικνιζιάν λέει.
0: Έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Σε όλη την Αρμενία. Λοιπόν, Ρέτσος και Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί κοροϊδεύεις? Εσύ κανονικά Σταματέλος με δύο λάμδα δεν είσαι? Και πήγε και σε έγραψε ο άλλος εκεί στο δημοτολόγιο με ένα λάμδα και σας έμεινε ένα λάμδα.
1: Τι μας έμεινε, μας
0: λοιπόν,
1: έφαγε ένα λάμδα.
0: Λοιπόν, το έχεις πάθει και εσύ. Απλώς δεν επηρεάζει την προφορά του επιθέτου σου. Ενώ του Τερκιζιά την επηρεάζει. Είσαι επαφών.
1: Ναι, αλλά έχει ένα ύψιλο να το πει.
0: Είσαι επαφών.
1: Και μαθών. Άσε με να πω την δεκάδα. Που έρτα και Φρόιλερ στα χαφ.
0: Φρόιλερ, Ισπανό είναι.
1: Φρόιλερ, Φρόιλερ.
0: Α, Φρόιλερ, Βετό.
1: Φρόιλερ, Βετό, ναι.
0: Είπα και εγώ.
1: Και τώρα έχουμε μπροστά τον Γκονζάλε. Και είναι.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Επειδή η συζήτηση έγινε. Πάνω κάτω.
1: Να την πάω από την αρχή.
0: Πε από την αρχή την δεκάδα γιατί δεν τη θυμάμαι ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά, Ρέτσο Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφ είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ. Μπροστά στην επίθεση στην κορυφή ο Γκονζάλες. Και είναι Τσικίνιο, Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα. Δεν παίρνω όρκο ποιο παίζει πού. Φαντάζομαι Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης στα άκρα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γκονζάλες.
0: Γίνανε αλλαγές.
1: Απλά είναι ο Πέντερσεν πρώτη φορά βασικό.
0: Ναι.
1: Ο Πουέρτα, θα μου πεις, ναι, ήταν εκτός ομάδας.
0: Γίνανε κάποιες αλλαγές.
1: Ο Φρόλερ βασικός, ναι.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Ένα λεπτό έχω.
0: Μετά θα πειναχτούμε στον Ακούμε Γαλανόπουλο, τι αυτοκίνητο θα πάρετε.
1: Τι αυτοκίνητο θα πάρουμε.
0: Ε?
1: Ηλεκτρικό που δεν έχουμε μπρίζα.
0: Με τα λεφτά που παίρνουμε τίποτα δεν θα πάθουμε.
1: Με τα λεφτά που παίρνουμε δεν μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρικό, αλλά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Τώρα που θα κρυβίνει το ρεύμα που έχει πάει στο Θεό το φυσικό αέριο.
1: Θα πάρουμε όμως την
0: επιδότηση. Τώρα που θα φάμε ξύλο έρχεται.
1: Θα πάρουμε επιδότηση. Δεν θα πάρουμε επιδότηση.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Αυτός ο φίλος που το περιμένει 42 χρόνια πήρε την επιδότηση.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ακόμα,
0: Έδωσε 60.065.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τι πήρε. Τίποτα.
1: Τα ρέστα.
0: Όλα τα χαρτιά του κανονικά και
1: όλα
0: τα
1: δεν πήρε ποτέ. Και ο Σταματέλος που πήγε μετά και πήρε ηλεκτρικό μπορεί και να πήρε. Μετά από αυτόν.
0: Βγήκε ένα παράθυρο. Του λέει τελειώσαν τα λεφτά. Βγήκε ένα παράθυρο τον Αύγουστο. Πάει τα χούνι. Τα χαρτιά λέει, α, δεν είναι για εσάς. Δεν είναι για αυτούς που το αγοράσαν τον Αύγουστο.
2: Ο 19ο αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Για πόσον.
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι.
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε!
16: Θοδωρής Μαμπακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος,
16: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
17: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
16: στο Sky 100,3.
18: Ο οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σάββατο σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και με το σημερινό μας καλεσμένο τον συνάδελφο Γιώργο Αντία από το site carandmotor.gr θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ σημαντικό. Με ιδιαιτερότητα ενημέρωσης τι συμβαίνει με τις πινακίδες των καινούριων αυτοκινήτων όταν αγοράζει κανείς καινούριο αυτοκίνητο και οι πινακίδες καθυστερούν. Καλώς απόγευμα, Γιώργο Ανδρή.
19: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς αναδεικνύουμε ένα θέμα το οποίο δείχνει τα κενά που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία και στους διαγωνισμούς του δημοσίου, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε όλη την αγορά, όχι μόνο στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες και στα φορτηγά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία διεύθυνση μεταφορών διαθέσιμη πινακίδα κυκλοφορίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να βάλει ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη βιομηχανία των εστάσεων που κάνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε ιστορικό χαμηλό στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι στα τέλη Αυγούστου οι ταξινομήσεις, οι ημερήσεις ήταν με διψήφιο αριθμό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ.
18: Ποτέ, ούτε στον καιρό της κρίσης, ούτε με αριθμό.
19: Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο, φτιάχνει μια ηλεκτρονική.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
22: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
23: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Πολιτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Δύο λεπτά. Και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε εξετάσεις υποβάλλεται το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κύριου Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σαφές μήνυμα ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή διοικηδοσία την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουντεντάκη, αρμόδιου τομέαρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδό σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουταντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άδρισμα της τετραετίας. Για όσους κάνουν δεν καταλαβαίνουν, συνέχισε ο κύριος Κουταντάκης, το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουταντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει, καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρισμό. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή πλάστηση στην Πάρο.
6: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Και στην αθλητική ενημέρωση, σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανά Σαλάχαντιν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση, Ηρακλής Ατρόμητος και σε μια ώρα παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζουν, Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.

0: Πάμε, λέει, τι έγινε, λέω. Εγώ δεν ανοίγει τα μικρόφωνα. Στα μούτρος. Φίλοι μας, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: 6 και 9 πρώτα λεπτά παραίτσα. Μέχρι τις 8 θα σας κάνουμε.
1: Πάμε και παραπέρα. Θες να διώξουμε και τον Κουφόπουλο, να καταργήσουμε το μαγκαζίνο, να πάμε μέχρι τις 9. Α, έχω δελτίο, δεν γίνεται.
0: Έχει δελτίο, δεν γίνεται. Δεν μπορείς γιατί είσαι πολύ πράγμα.
1: Αυτό. Αλλιώς θα το κάνουμε.
0: Δελτίο. Α, το δελτίο βγαίνει με κουστούμι, γραβάτα. Ξενοδόχος, κανονικός.
1: Ξενοδόχος, Τάκη.
0: Γεια σου, Μίρτα από το Τέξας. Γεια σου, ρε πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα από συνεφιασμένο Τέξας. Κάτσε, γιατί έχω πολλά να έχω πει τίποτα.
1: Σου λέω.
0: Στους καουμπόιδες των Ερτζιανών, χαιρετισμούς και στην Κωνσταντίνα. Γράφει και σήμερα, να είστε καλά. Μετράει δηλαδή στη μουσική. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα. Να είσαι καλά. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θέλω κέφι. Μας έριξε πάλι ο Δόκτωρ Κέφι.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Με το χρόνιο πόνο και τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί. Θα κόψουμε φλέβες στο τέλος. GBU 57.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Δικός είναι.
1: Μια διαφωνία έχουμε. Τον λέει Κέφι. Εγώ τον λέω Ντεφ.
0: Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλε. Θυμάμαι Σιμίτη που είχε πάρει τηλέφωνο σε τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ για να ελέγξει αν δουλεύει. Όντως,
1: πρέπει να ήταν η μοναδική φορά που απαντήσαν.
0: Στο ΙΚΑ. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα σας. Μιας και σας κάναμε με περισσότερα ή μία ώρα, θα θέλετε περισσότερα. Έχω τη λύση, λέει, θα κάνετε εκπομπή εσείς ανεξαρτήτως εκπομπής. Κάνετε εκπομπή με Κεφαλογιάννη και με άλλους παραγωγούς. Α, και μια ερώτηση, λέει. Είπε ο Μινάς ότι όταν έρθει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος εννοεί τον εγγονό του πρωθυπουργού. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Μετά το Κιουρασάο αρχίζω καινούργια εκστρατεία απευθυνόμενη σε όλη την αθλητική δημοσιογραφία. Το Νιου Κάστλ, ελληνιστή νεό καστρό, κατ' επέκταση και η ομάδα. Προφέρεται Νιου Κάστλ.
1: Δεν έχει τάφ, έχει δίκιο.
0: Ναι, έχει δίκιο, Νιου Κάστλ. Άνευ του.
1: Και εγώ που λέω ότι έχει δίκιο, μετά αυτή λέω.
0: Και ας υπάρχει ενδιάμεσο τάφ. Έχει κουραστεί το μάτι μου να διαβάζει Newcastle. Την Norwich λέει, γιατί προφέρουμε Norwich.
1: Γιατί,
0: και έχει W.
1: Ναι, γιατί έτσι μας το είπαν, έτσι το μάθαμε από παιδιά και έτσι συνεχίζουμε να το λέμε.
0: Newcastle. Όχι Newcastle. Newcastle. Θα δεν πω και το άλλο. Γεια σου, Παναγωτζή. Γεια σου, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μινά. Έπρεπε να πάει το Κύμρο στο Καστελόριζο να το βάλει να σφυρίζει, να δούμε ακούγεται στο ΚΑΣ από εδώ. Ή μόνο εμείς τους ακούμε. Α, λέει. Ο Δημήτρης από τη Χίο. Να, ο Τσάκος έφερε στη Χίο την Κίμπερλη. Εσύ που είσαι.
1: Πού είσαι.
0: Είμαι εδώ, θα ήμουν εκεί.
1: Πού είσαι.
0: Είμαι εδώ για να κάνω την εκπομπή. Είναι τα εγγένεια του νέου τμήματος αξιωματικών ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών του εμπορικού ναυτικού της Ακαδημίας TINS που έχει ιδρύσει ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Τα εγγένεια λοιπόν θα γίνουν σήμερα γύρω στις 7.30 ώρα. Έχει πάει και η Κίμπερλι εκεί. Αντικείμενο σπουδών είναι εκπαίδευση ικανών αξιωματικών παιδιά ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών. Τώρα όλα τα νέα πλοία, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, είναι διαστημόπλοια. Είναι όλα ηλεκτρονικά, ναι, δεν είναι κατσαβίδι.
1: Εδώ τα αυτοκίνητα έχουν γίνει.
0: Ρε, δεν είναι κατσαβίδι. Yeah. Πήγα πριν 20 χρόνια στα πρώτα που ερχόντουσα με τις καινούργιες μηχανές και με πάνω στο μηχανοστάσιο. Σκέψου τώρα ένα δωμάτιο παραλληλόγραμμο, με βάθος. Στη μέση υπολογιστές, αυτά ηλεκτρονικοί, πίνακες, δεν αγγίζει τίποτα. Η μηχανική με άσπρες φόρμες, θυμόμουν να ταξίδευα με τον πατέρα μου που ανεβαίνανε με το φακελάκι σαν τον κούρκουλο. Με το φανελάκι, μαύρη, πίσα. Αυτά. Και λέω, παιδιά, πού είναι οι μηχανές, μου λέει από κάτω. Η τεράστια τζαμαρία. Κοιτάω από κάτω και είναι οι μηχανές σαν του αυτοκινήτου. Compact. Τέσσερις τέτοιες είδα. Τέσσερα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα κομμάτια.
1: Και όλα με κομπιούτερ.
0: Όλα ηλεκτρονικά, όλα. Οι φορτώσεις, το πετρελαίο, αυτά όλα ηλεκτρονικά. Και δεν έχουν ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς. Το φαντάζεσαι. Και κάνει ο καπετάν Παναγιώτης έκανε αυτή τη σχολή, το τμήμα μάλλον, στο TINS. Στο σχολείο αυτό την Ακαδημία Ναυτικού και σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Εκπαίδευση αξιωματικών, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ναυτιλίας υψηλής τεχνολογίας. Φίλε, Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία, φίλε. Γεια σου, Κανίδη, καλησπέρα. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Κάτσε εδώ πέρα, εδώ πέρα, ναι. Τον μπασκετικό εδώ. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πού το είδες? Στο τουρνουά της Κύπρου που το μεταδίδει ο Sky απευθείας.
1: Και αύριο θα μεταδώσει και το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό.
0: Στις 3 είναι ο μικρός, 3,5 τι ώρα είναι.
1: 4 παρατέταρτο και 6.
0: Κοντά έπεσε. 4 παρατέταρτο και 6. Εκεί το είδες στο Sky. Είναι... Τα βλέπετε όλα δωρεάν.
1: Μας αντιγράφουν πως είμαστε εμείς και μισοί.
0: Ναι.
1: Το βάλαμε παρατέταρτο το μπάσκετ.
0: Καλά, παρατέταρτο έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο.
1: Champions
0: παλιά.
1: League, ναι.
0: Ναι, που το βάζουμε παρατέταρτο. Παρα 10 τι παίρνει το Europa, παρα 5 το Europa. Παρα 5, 10 παρα 5.
1: Παρα 5 κάτι ήταν, ναι.
0: 10 παρα 5. Το Europa, ήμαρτον. Ήμαρτον! Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά κατά τη γνώμη μου, Κανίδη, αν ήταν τώρα.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
0: 12 Σεπτεμβρίου έτοιμη ομάδα.
1: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα που λέει και ο ειδικός.
1: Ο ηγούμενος.
0: Ο ηγούμενος. Αν και δουλεύει σωστά και με λίγη τύχη, λέει θα τα πάει καλά και φέτος. Καλό υλικό έχει ο Μπαρτζόκας. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Οπότε υπάρχουν πιθανότητες να μειωθεί κι άλλο διαφορά στους ευρωπαϊκούς τίτλους με τους πράσινους. Κάτσε να έχεις, περίμενε. Τσέρσι Χάλ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο με σούπερ τζολάκι. Μακάρι μέχρι τέλος, αν και δύσκολα, λέει ο Φάνης από Γλυφάδα.
1: Και στο 55-1-2 είναι ακόμα. Προηγήθηκε η Τσέλσι, το πρώτο γκολ που είχε δεχθεί ο Τσολάκης και το γύρισε η Χάλ.
0: Δεν πρόκειται να φάει άλλο Τσολάκης.
1: Μακάρι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα.
1: Να το απαντήσω.
0: Δεν έχω πολλά να διαβάσω.
1: Διάβασέ το να απαντήσω εγώ. Διάβασε το. Διάβασε το.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κορυφή.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος, άρη μου.
0: Γιατί λέει ξενοδόχε, γαβρέ. Για πες το πρωτάθλημα, σε ποια θέση είναι ο Παναθηναϊκός και σε ποια Ολυμπιακό, ιστερόγραφο. Μου αρέσει να τα ακούω. Στόπε!
1: Θες να στο ξαναπώ, Άρη μου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και το Μάιο μη μου χαθείς.
0: Παλαιγάδια, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα μας. Από τα τρόλια, γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Γεια σου, ρε Ιωάννη Γιαννόπουλο, γεια σου, ρε Γίγαντα. Έχουμε αγώνες, ε. Και αύριο και σήμερα. Γιατί, ρε, οι ξένοι προφέρουν σωστά τα δικά μας ονόματα. Όπως γουστάρουμε θα τα λέμε. Και τον Αλγουαθίλ θα το λέμε Μανουήλ.
1: Έχει δίκιο.
0: Μη μου λέτε τέτοια τώρα στην αγαπημένη μου Μανιάνα.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν το λέει για τη Μανιάνα, oh. Αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο παλαιόφιλος.
0: Νιόκαστρο είναι η πύλος, ρε, φωνάζει ο Γιάννης. Για πες. Είστε έτοιμοι μετά τις κούφκες.
1: Δεν τους νοιάζει πώς θα τα πούν. Μην κοιτάς εμείς που έχουμε το κόλλημα και είναι και ο Αλέξος Σπυρόπουλος που ξέρουμε 800 χρόνια, ξέρω εγώ, δύναμο και εύω και την ακούς δύναμο και ψάχνεις να βρεις τι έγινε. Πέσβε. Αιτχόβεν, την ξέραμε μια ζωή.
0: Άντερλεχτ, την ξέραμε.
1: Όχι, Αιτχόβεν.
0: Πέσβε.
1: Πέσβε.
0: Πέσβε είναι η ομάδα. Αιτχόβεν είναι η πόλη. Σαν να λέμε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό Πειραιάς.
1: Όπως η Μπιλμπάου. Η ομάδα είναι Αθλέτικ.
0: Όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κούγιας που ήταν στη Λάρισα. Γιατί λέτε Λάρισα την ομάδα? Αέλληνε. Δεν είναι Λάρισα. Είναι σαν να λέτε τον Ολυμπιακό Πειραιά. Σκέτο. Είχε μια άποψη.
1: Καλά, Λάρισα τη μάθαμε την ομάδα.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Ναι,
0: άμα είσαι τυπολάτρης, α, έλεγε την ομάδα. Λάρισα είναι η πόλη. Σαν να λέτε τον Ολυμπιακό σύνδημος φιλάθρο Πειραιός, να τον λέτε Πειραιά. Σκέτο. Θα παίξει Λάρισα με τον Πειραιά. Ο Μίλτος επανέρχεται από το Τέξας, παιδιά, και μια ιστορία με δήμαρχο Βολού. Την πρωτοχρονιά είχε φέρει τη Ρία Ελληνίδου στην παραλία Βόλου για να τραγουδήσει και εκεί που τραγουδούσε η κοπέλα ανεβαίνει στη σκηνή ο Αχιλλέας, τη διακόπτει απότομα και λέει χάθηκε ένα παιδάκι και το έχει βρει αστυνομία. Ας έρθει μάνα να το παραλάβει και πριν το πάρει ας περάσει να της πω και δυο φωνίες. Αχιλλέας, ο πυρηνικός επιστήμονας είναι από το Βόλο. Αχιλλέα δήμαρχε τον έχει τιμήσει τον πυρηνικό επιστήμονα που είχε κάνει περήφανο τον Βόλο στο Τέξας.
1: Καλά, όλη την Ελλάδα έχει κάνει.
0: Όλη την Ελλάδα, ναι. Χρήστος από Ζωγράφου, το τραγικό μεσά στους Πασόκους, κύριε Σταματέλο.
1: Τους Πασόκους.
0: Δεν είναι μόνο ότι κόλλησε η βελόνα, λέει, με τα αρχαία μυαλά που κουβαλάτε.
1: Μπράβο.
0: Αγαπημένε Χρήστο μου, έχουν φύγει όλοι οι Πασόκοι, τους καταλάβει. Η μισή κυβέρνηση, είπαμε, είναι Πασόκοι.
1: Μην του χάλα το παραμύθι, θέλει να μου πει.
0: Αλλά το ότι σας πέρασε και ο άχαστος ο Τσίπρας.
1: Από πότε τα λέω? Πριν κάνει κομμό Τσίπρας, τα λέω αυτά.
0: Ναι, όχι, τα λέει κύριε Χρήστο, τα λέει. Που ακόμα δεν έχει μάθει τι είναι η πολιτική. Όσο για εσάς δει τους σημειτοπασόκους, ξέρουμε πολύ καλά.
1: Για εμάς τους σημειτοπασόκους.
0: Για εμάς τους σημειτοπασόκους, ξέρουμε πολύ καλά τι ψηφίζουμε. Γι' αυτό και μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Δάλλως τώρα θα ήμασταν διασταύρωση Κούβας και Βενεζουέλας και δεν θα είχαμε ξενοδοχεία. Αλλά
1: δεν θα είχα εγώ ξενοδοχεία.
0: Δεν θα είχατε ξενοδοχεία.
1: Ευτυχώς που ήταν ο Σιμίτης και δεν ξέρω τι να κάνω τα ξενοδοχεία μου.
0: Όντως ευτυχώς. Πρόβαλε και μας έβαλε.
1: Για την Ευρωζώνη, ναι, εννοείται.
0: Πρόβαλε και μας έβαλε, πρόλαβε. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε κομματικοί, κύριε Χριστό. Αυτός είναι Πασόκος.

0: Μια και λέγαμε για το Κυριάκο που είναι στη Μεγίστη, βγάλαμε νότα, ελληνικό απαγορευτικό στο Νότιο Αιγαίο, νότα, για τα drones, φίλε. Προβλέπεται ο εναέριος αποκλεισμός σε Κάρπαθο, Κάσο και τις γειτονικές νησίδες έως τις 31 Οκτωβρίου. Τώρα που έχουν αρχίσει και πετάνε τα drones, έφτασε ένα τουρκικό drone στο κέντρο του Αιγαίου.
1: Έφτασε μέχρι το κέντρο του Αιγαίου.
0: Και έχουν αρχίσει παραβιάσεις με F-16 και τέτοιες ιστορίες. Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω, να αφήσουμε για λίγο το Αιγαίο.
0: Γιατί έχει... το Αιγαίο τα μπλουζ.
2: Το Αιγαίο τα μπλουζ, ναι, έχει μπιγαλί. Μην το βάλεις.
0: Κολόπεδο.
2: Μπιγαλί. Έχει κίνηση στην κάθοδο στο ποτάμι.
0: Στην κάθοδο, ναι. Πάνε για Καραϊσκάκη.
2: Ναι, αλλά είναι από ψηλά.
0: Ναι, από ψηλά. Όλοι βόρειοι είναι.
2: Είναι σχεδόν από τους Αγίους Αναργύρους,
0: ναι.
2: Και στο ύψος του κτέλιωσίων έχει μποτιλιάρισμα. Έχει και ένα ατύχημα.
0: Γι' αυτό.
2: Ναι. Και έχει και παρακάτω όμως στο Περιστέρι.
0: Ναι.
2: Γίνεται μπροστά στα κτέλ του Κηφισού κόκκινο, κατά ναι. Κόκκινο, όχι απλά κόκκινο.
0: Ναι.
2: Κάτσε γιατί εδώ το κομπιούτερ είναι λίγο πιο παλιό και από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο.
0: Το Εγάλαιο, ναι.
2: Και έχει και στους γύρω δρόμους και στο ύψος του Ρέντι και στην Πειραιός.
0: Έχει η ομάδα να πάει στο Καραϊσκάκης.
2: Έχει φτάσει η ομάδα στο Καραϊσκάκης.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι, δύο ώρες πριν πάει.
2: 7 παίζουμε.
0: Α, 7, ναι, ναι. Όχι, τι, έχουν βγει τρεις φορές στο γήπεδο.
2: Φαντάζεσαι.
0: Ναι. Μου πουλάει αυτό, έχει πάει η ομάδα και το βλέπει στην τηλεόραση. Και κάθομαι εγώ που δεν βλέπω τηλεόραση και έχω μπερδέψει τις ώρες και αυτός υπολογίζει και λέει: μπράβο, γι' αυτό σε πάω. Γι' αυτό έγινε προϊστάμενος.
2: Ηγούμενος, έχει προϊστάμενος.
0: Ηγούμενος.
2: Και η Πειραιός από το ύψος του Κηφισού μέχρι το Φάληρο και προς την Ρυψία Καραϊσκάκη, κατά κόκκινο.
0: Κατά κόκκινο.
2: Για να δούμε λίγο και την παραλία.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει, δεν θα ήταν κατά πράσινο.
2: Και... όχι, όλοι οι άλλοι τρόποι. Κλείνει τα μικρόφωνα μόνο με κάτι τέτοια. Και στο Καλαμάκι, από Αλίμου μέχρι Καλαμάκι.
0: Πίνασα τώρα. Καλαμάκι.
2: Πριν την Αλίμου μέχρι την Αμφιθέας και εγώ πίνασα. Άστο. Είναι, έχει εκεί πρόβλημα. Δηλαδή θέλει υπομονή.
0: Πες πάλι πού, Καλαμάκι.
2: Από Καλαμάκι μέχρι την Αμφιθέας. Θέλει αρκετή υπομονή.
0: Τι έπαθες? Όταν από αυτό το σταθμό έχει περάσει Νεφέλη Μεγ.
2: Ναι.
0: Που πάνω στις ειδήσεις έκανε αυτό. Όλοι οι άλλοι μας αθώοι. Γεια σου Ρενεύ. Λοιπόν, μηνά κλείσει στο Viber. Δεν κάνουν για να σου μιλήσουν. Κάνουν κλείσει για να αποθηκευτεί ο αριθμός της επαφής για να μπορούν να στείλουν πιο εύκολα μήνυμα μετά. Σε ευχαριστώ πολύ Ιγνάτιος Μανάβης. Μωυσής λέει. Τι είναι αυτό ρε? Δεν το είχα σκεφτεί αλλά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.

0: Καλημέρα από Πάτρα. Γεια σου Βανθία. Αν και δικαίως ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζονάκης έχει κυριαρχήσει την επικαιρότητα, εγώ θα προσθέσω και τη μόνιμη επικαιρότητα, η οποία αναφέρεται στην ακρίβεια.
1: Δίκιο είναι.
0: Θα μαζί σου. Αλλά άλλο τον άλλο το άλλο.
1: Όταν κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Κυριάκος,
1: συγγνώμη, θα το λύσει και αυτό το θέμα.
0: Τώρα κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
1: Έχεις δίκιο. Όταν κυβερνήσει ο Κυριάκος, θα το λύσει το θέμα.
0: Απλώς φίλε, πολύ, πολύ Μαζονάκης. Και από ό,τι κατάλαβα, φέρνει και τηλεθέαση, φέρνει και κλικς και φορτώνει συνέχεια. Ακούω το ίδιο πράγμα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, όχι, την ίδια είδηση που ο καθένας την ονομά, την κυκλοφορεί, αποκάλυψη.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας μαζί σου. Συμφωνώ
0: με αυτό τελείας. Το πράγμα. Ας το τραγικό, ας ότι υπάρχει θέμα δημόσιας προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού με αυτά τα ιατρικά και τις κλινικές. Να σου πω, τέτοιες κλινικές ξέρεις πως υπάρχουν. Με τις εναλλακτικές, με τις αναζωογονείς.
1: Πιστεύω πάρα πολύ.
0: Και τις ξέρουν όλοι. Τις ξέρουν όλοι. Από αυτό το ιατρείο, εδώ και 15 χρόνια, έχει περάσει όλη η αφρόκρεμα της υψηλής κοινωνίας.
1: Το πρωί στην τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να πήγαινε και μιλητό. Ξέρεις, έλεγε ο Σταμαθέλος του Τσαμόπουλο.
0: Φίλε, όταν έχει 500 ευρώ η επίσκεψη, δεν θα πας εσύ κι εγώ.
1: 500 η επίσκεψη.
0: Ναι. Όταν θες μισό μισθό.
1: Έλα, μας διώχνει.
0: Τι, έχεις καλύπτει συμφέροντα, τι. Άμα θες κόψε με στον αέρα, μα σου βαστάει, κόψε με στον αέρα.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε άτομο.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί έχει τις αισθήσεις του και υποβάλλεται ταυτόχρονα σε εξετάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρύ πινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 3 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Δαμαστήρναβου από Κεραυνό. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκθεση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρησμό. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Άνοιξε μικρόφωνα και δεν προλαβαίνουμε. Μας έχει φάνε, μας έχουν φάει γαλανόπουλοι. Τα διαφημιστικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Δώστε μας 5 ώρες, μωρέ. Τι έγινε, η Λίβερπουλ ακόμα 0-0 είναι με τη Φούλαμ. Να πούμε άντε άξιος άξιος τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος θα παντρέψει τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας.

0: Γερμανός, ο Αλεξάνδρου Ναζάρ, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη δημοφιλή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλη. Με γιώτα.
1: Να ζήσουμε.
0: Να ζήσουμε.
1: Ευτυχισμένοι να είναι.
0: Να ζήσετε. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών σε οικονομικά ζητήματα και ευρωπαϊκές πολιτικές. Και τι, του είπε ο υπουργός, θέλω να με παντρέψει μια είσαι εδώ. Ο Αλέξανδρου εξήρε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία.
1: Καλό είναι αυτό ή κακό?
0: Ε?
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
0: Όμως έχει πάθει Άδωνη. Χρονών ο Ρουμάνος δεν μας δένει ηλικία της τραγουδίστριας. Του υπουργού γιατί λένε? Γιατί είναι πολιτικός, είναι υπουργός και όλα είναι στη φόρα.
1: Ακριβώς. Που δεν κρυπτώνει από τον ίδιο.
0: Μέχρι και τα ιατρικά πρέπει να βγάζουν στη φόρα, όπως κάνουν οι πρόεδροι των Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάκης λέει, αυτό είναι άλλη μία απόδειξη ότι οικονομικά πάμε καλά. Αν ήταν αλλιώς δεν θα άνοιγε σαν ντουιτσάδικο στο Παρίσι Τούνι.
1: Είδε τι έγραψε η Τούνη για το
0: Ρουμάνο. Κρουασαντερί, παρακαλώ.
1: Στο Παρίσι.
0: S'il vous plaît.
1: Στο Παρίσι.
0: Κρουασαντερί. Α Παρί.
1: Είδε τι έγραψε για τον Πρωθυπουργό.
0: Για τον Κυριάκο.
1: Και απάντησε.
0: Από εδώ.
1: Και απάντησε.
0: Ε, τώρα που το λες.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Δεν σκόπευα.
1: Δεν σκόπευα.
0: Αλλά τώρα που
1: βλέπεις μου το λες. Βλέπει πώ το αντιμετωπίζει με χιούμορ.
0: Ποιο?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελείο του.
1: Το επιτελείο του. Όποιο απαντάει τέλος πάντων.
0: Μπράβο. Μπράβο στον Κυριάκο.
1: Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και υπάρχουν κάποιοι που το λέμε εμεί γκαντέμι. Δεν παρεξηγείται ο Πρωθυπουργό. Και έρχονται γύρω-γύρω να παρεξηγηθούν.
0: Ναι, τώρα αυτό το κατέβει δεν φταίει ο άνθρωπος. Τον πατέρα του λέγανε.
1: Καλά, και τον ίδιο τον λένε λαγοπόδαρο.
0: Τι πάνε αυτά, σε τι εποχές ζούμε? Και μετά μου λες πάνε και κάνουν εναλλακτικές θεραπείες. Εδώ πιστεύουν στο ξεμάτιασμα.
1: Κι εγώ μαζί, κι εγώ πιστεύω στο ξεμάτιασμα. Στο ξεμάτιασμα πιστεύω κι εγώ, σε όλα τα άλλα όχι.
0: Σε ματζούλια και τέτοια.

0: Καλημέρα, καλησπέρα στον Πετράνα από το Ηράκλειο. Πετράνα, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε τόσο πολύ το θέμα.
1: Δεν κατάλαβα βέβαια το μήνυμα του Πέτρου.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Που λέει, όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, εννοείται να μην το φορτώσουμε.
0: Ήρθε κι άλλο.
1: Ναι, που λέει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίσμα στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε και εσύ τώρα στον αέρα. Τι κατάλαβα. Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα.
0: Εντάξει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίζουμε στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε στον αέρα και εσύ τώρα στον αέρα τον κόπανο. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Το κόπανο σε πιάσα.

0: Επιστρέφει ο Άρης ορολογάς και μου λέει: ξενοδόχεια, μην ανησυχείς, δεν θα χαθώ το Μάιο. Εδώ θα είμαι και θα πανηγυρίζω, γιατί θα σηκώσω το έπαθλο. Ζώνη για τη μέση να βάλεις, Άρη μου, γιατί έχεις ξεχάσει πως είναι να σηκώνεις τροπαίο.
1: Τι του είπες?
0: Να βάλει ζώνη για τη μέση, επειδή είναι βαρύ το τροπαίο.
1: Ναι.
0: Μην τον πειράξει.
1: Ποιο τροπαίο?
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Ποιος πήρε?
0: Κανένας δεν πήρε. Λέει το Μάιο θα το πάρει ο Άρης για τον Παναθηναϊκό.
1: Σαν τι νοιάζει.
0: Έχουμε ανοίξει μπιφ που λένε οι πιτσιρικάδες μορφωμένοι. Μπιφ δεν το λένε. Και έχουμε ανοίξει μπιφ γιατί ο Άρης έχει χιούμορ, κατάλαβες, και δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί, ό,τι και να του πω.

0: Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, απίθανο δίδυμο, καλώς στις απόγευμας. Ευχαριστούμε απίθανη Μίνα. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια για πολιτική, αλλά εδώ που μας έχουν φέρει τα οράματα των υποψηφίων, έχει ένα ωραίο αρέσει, δεν θα το βρεις τώρα, ο Βουλαρίνος. Τον άκουγα ερχόμενος έτσι προς το τέλος της εκπομπής του. 2 παρά 10 με τα οράματα.
1: 2 παρά αποκλείεται, 1 παρά.
0: 2 παρά.
1: Πότε πήγε... σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, σήμερα, sorry, νόμιζα καθημερινή.
0: 2 παρά, αφού δεν ξέρω τι ακούω.
1: Ναι.
0: Που λέγει ο Ράμα ότι έχει κάνει μια σύνδεση.

0: επίθεση που έχουν βγει όλοι. Όλοι.
1: Ναι.
0: Πρωθυπουργό πρόεδρο κομμάτων, το έχει.
2: Και λένε. Σήμερα.
0: Άκου.
2: Είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Φοβερό! Παιδιά, όλοι ίδιοι είμαστε! Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη!
1: Είναι δύο Γιάννης, το...
0: Είναι Γιάννης, Γιάννης. Είναι ο Δημήτρης, ο μεγάλος, και ο Σπύρος ο μικρός, τα παιδιά. Και είχαν πάει μου Μάρτι για βόλτα και βλέπει ο ένας από τους δύο Φρέντο Εσπρέσο. Όλοι είχαν πάει στο Παρίσι, ναι. Εκεί πάνω στη Μονμάρτη, Φρέντο Εσπρέσο λέει, μπαίνει μέσα και είναι τη στούνη το μαγαζί, ανοιχτό στις 7 το πρωί. Fat Rat λέει το μαγαζί τη στούνη.
1: Πάντως θέλει άντερα να πάει να ανοίξεις κουρασαντερί ή όπως το λέει τέλος πάντων να πουλάς κουρασάν στους Γάλλους.
0: Είναι σαν να πουλάς ψυγεία στους Εσκιμώους. Όχι, πλάκα καλά, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, αλλά.
0: Επειδή ξέρουν την τέχνη, νοείς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή, σαν να έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα Γάλλος να πουλάει στη Θεσσαλονίκη
1: κοκορέτσι.
0: Μπουγάτσα.
1: Ναι, μπουγάτσα, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μη λες κοκορέτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω να φάω καιρό. Γεια σου ρε άρχοντα Σπύρο Παλιοδήμο. Έλα καλησπέρα τσαμό. Δώσε του μωρέ μια μουσική εκπομπή. Άσε. Τη δώσανε σ' άλλους.
1: Θα βάλουμε στόχο να κάνουμε και μουσική εκπομπή.
0: Τι στόχο ρε. Κάνουμε, κατεβάζουμε ιδέες, κάνουμε προεργασίες.
1: Και μουσική εκπομπή θα
0: και
1: κάνουμε.
0: Και τη δίνουν σ' άλλους. Δεν έχω χρόνο. Πότε θα δουλεύω, θα πεθάνω.
1: Όχι.
0: 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύω.
1: Γι' αυτό είσαι πλειοκτήτης.
0: Ναι, επειδή δουλεύω 7 μέρες τη βδομάδα, σωστό. Ναι.
1: Και αυτό έκανες την περιουσία που έκανες.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγε ο Μαυρογιαλούρος, πώς έκανες την περιουσία που έκανες, πώς έχτισες τα σπίτια που έχτισες που
0: δουλεύεις. Κουρέζα, τι δουλειά κάνεις. Εγώ και
1: του κόμματος.
0: Του κόμματος, ναι.
1: Πώς το κόμμα.
0: Ναι, λέει, αλλά όλη αυτή την περιουσία, τα σπίτια, αυτά πώς τα έκανες. Μα κύριε Υπουργέ, είσαι στο κόμμα από 18 χρονών, κατάλαβες. Σε παρακαλώ, αυτό το όραμα θέλω να το ξανακούσουμε. Κάνε μου τη γουστά τώρα. Μετά. Την ώρα που του λες με χιούμορ, κόψε με στον αέρα, σε έκοψε. Αυτό εννοώ, έλα ρε Πετράν. Δεν πήγε γιατί ξέρεις τι, τρέχει πολύ ο χρόνος εδώ και το είχα ξεχάσει ήδη. Σε έκοψε μηνά κανονικότατα. Δεν μου άρεσε αυτό εννοώ. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, ούτε φυσικά να γίνει θέμα. Απλά συνέβη, Πέτρος. Μα αυτό ήταν, κάναμε πλάκα μεταξύ μας. Γι' αυτό του έλεγα, άμα σου τολμάει, κόψε με και θα δεις τι έχεις να πάθεις. Κόψε. Αυτό ρε, δεν τσακωνόμαστε.
1: Σε κόψε.
0: Με κανένα δεν τσακωνόμαστε.
1: Να αρχίσω τώρα εγώ να λέω ότι έχεις μπιφ με τον Παπακαλό, ότι σε κόβει στον αέρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Γεια σου Άρη Ρολογά, εννοείται ξενοδόχιο ότι έχουμε χιουμοριστικό μπιφ, γιατί είσαι άνθρωπος με χιούμορ.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μόνο άλλο, με ναι. Κάτι σοβαρού σαν τον άλλον από την ΑΠΑ. Εντάξει, υστερόγραφο. Βγάζω το καπέλο στην Τούνη που έχει σβήσει πολλούς άντρες με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Άρα με τις επιχειρηματικές τις ιδέες.
1: Ναι. Αυτό που είπαμε πριν, το να πας να ανοίξεις αυτό το μαγαζί στο Παρίσι δεν είναι κάτι πιο φυσιολογικό. Όπως το πες, να πάει ένας
0: Γάλλος,
1: ναι, ένας Παριζιάνος να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη να πουλάει μπουγάτσα.
0: Ή να φτιάχνει τρίγωνα στο πανόραμα πάνω, τρίγωνα παρονάμα.
1: Να αφήσει το, να έχω καλύτερο και από το Ελενίδη.
0: Ωπα φίλε, φαντάσου τότε που ζούσε στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε στο πανόραμα, σκέψου γουρουνιά. Και παίρναμε τρίγωνα πανοράματος με σαντιγί από πάνω. Πάμε πάλι.
1: Χωρίς τη σαντιγί είναι light. 800 θερμίδες.
0: Γύψη στη γουρουνιά. Και μια φορά μας λέει ένα παιδί εκεί που μας σέρβιρε, να σας φέρω λίγο και καμιά light.

Γεια σου ρε Μουζάκι γίγαντα. Γεια σου Γιάννη, Γιάννη Άρχοντας, έχω χάσει ρε φίλε, ελπίζω όλα καλά.

0: Τώρα που λέει ο Γιάννης για το εξαδέρφη της είναι στο Παρίσι, pastry chef ή κάτι τέτοιο, και κάνει τα κόλπα και στο μαγαζί της Τούνη. Και είναι σχεδόν Γαλλίδα, από ό,τι μου είπε ο γιος μου, λέει. Πάντως ο ίδιος, ο δικός μου, όλα κερασμένα παρόλο που τους έκανε ποδαρικό. Αξιοθαύμαστη Τούνη. Μπήκε ο πιτσιρικάς και κέρασε τα πάντα. Μπράβο στην Τούνη. Τώρα που λέει για Γάλλο, τη σχεδόν Γαλλίδα και αυτά, εξαδέρφη της Τούνη, μέσα στο Παρίσι, θυμήθηκα ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν εδώ, υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, παραιτήθηκε, έφυγε. Πήγε, έπιασε δουλειά στο εξωτερικό, σε κουραζιερόπλια κάποιο επίπεδο και πάνω. Πήγε στο Μονακό. Ναι. Με φώναξε η εταιρεία να πάει στη βάση του.
1: Καταραμένη φτώχεια.
0: Εντάξει, αυτός δεν είχε. Πήγε εκεί. Τέσσερα παιδιά. Τρία.
1: Ναι.
0: Η κόρη του μεγάλη, σχεδόν τελείωνε το σχολείο. Και εκεί έκανε το μικρό, το γιο. Εκεί τον έπιασε, γέννησε η γυναίκα του. Και όταν τον πρωτογνώρισα, του λέει, δεν ξέρω πώς το έφερε η κουβέντα. Μου λέει και τα παιδιά μου και αυτά. Του λέει, πόσα παιδιά έχεις? Μου λέει, τρία παιδιά και ένα Γάλλο. Φίλε, πραγματικά, επειδή ο πιτσιρικάς γεννήθηκε στο Μονακό και μεγάλωσε εκεί, σχολεία, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τρία παιδιά που είχαν μεγαλώσει εδώ και είχαν πάει εκεί.
1: Τρία παιδιά και ένα Γάλλο.
0: Και έχω τρία παιδιά, λέει, και ένα Γάλλο. Μου έχει τρελάνει το άλλη νοοτροπία τελείωτος και έχω ξένο άνθρωπο.

0: εμφανίστηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο.
1: Πού είσαι αγόρα, ρε! Γύρισες!
0: Κάθε φορά που βλέπω το Σταματέλο στην τηλεόραση είναι τόσο καλοντημένος που μου θυμίζει μοντέλο του Αρμάνι ή πορτιέρι σε κλαμπ που ελέγχει η ιταλική μαφία και ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα ο Κολοκυθάς που σκάει με τη μεριγέ κοστούμι και γαρίφαλο στο πέτο.
1: Φασοκτζίδες, κανονική δηλαδή.

Μίνα μου γράφει, αύρε παιδιά μου, ακόμη και το μήνυμά μου εξαφάνισαν τα οράματα. Διαβάστηκε μόνο το μισό. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Πρόλαβε και το βαλέ. Συνήθως λέει δεν μιλάω δημόσια, ναι. Κάτσε να το πάρω από την αρχή. Απίθανο δίδυμο, ναι. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια για πολιτική, αλλά εδώ που μας έχουν φέρει τα οράματα των υποψηφίων, μας έχουν φέρει να καταφεύγουμε στο μη χείρον και ο Θεός μαζί μας. Καλή σας συνέχεια και καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Μίνα, και εσύ. Ο Ντένις μου λέει το ερευνητικό σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ θα μπορεί να πηγαίνει για έρευνα στα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση είναι έλα, ντε.

0: Ήξερες ότι πληρώνουν οι φραγκάτοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά του ίχνη? Όχι ότι γίνεται εύκολα να εξαφανίσει τα πάντα, γιατί υπάρχουν και σε κάποια site και αυτά που είναι πνευματική ιδιοκτησία. Αλλά υπάρχουν ειδικές εταιρείες για τους ultra wealthy.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι στους wealthy.
1: Ναι.
0: Ultra δεν έχεις πάει ακόμα.
1: Ultra boys. Ναι.
0: Αγοράζουν και κάτι ιδιαίτερο την ιδιωτικότητά τους, ναι. Και υπάρχουν εταιρείες, αδελφούλοι, παγκοσμίως,
1: ναι.
0: Τις οποίες πληρώνεις και έχουν ολόκληρο σύστημα. Που πας, καλά όχι εσύ κι εγώ, ένας εύπορος πελάτης και πάει και ζητάει να του σβήσουν τα προφίλ του και όλα αυτά τα πάντα όλα. Και ό,τι πληροφορία κυκλοφορεί.
1: Σβήνουνε. Ναι. Σβήνουνε εντελώς.
0: Μέχρι το 93-95%. Από εκεί υπήρχαν πληροφορίες, μη δημόσιες πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα όμως, όπως επισημαίνουν ειδικοί κυβερνοασφάλειας, η οποία εξυπηρετεί στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας. Η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να είναι ξεχωριστές. Η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια. Επειδή ρε παιδί μου, κάποια δικά σου, μια φωτογραφία σου είναι αναρτημένη, έχει τραβήξει ένα φωτογράφο και έχει site, το έχει δώσει στο site και την έχει πληρώσει τη φωτογραφία και δεν μπορούν να μπουν να σε κατεβάσουν γιατί είναι πνευματικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πάνε και βρίσκουν, φίλε, βρήκαν ας πούμε έναν που είχε 62 διαφορετικά προφίλ ή του είχαν δημιουργήσει σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωση δεδομένων.
1: 62 διαφορετικά.
0: Πανηγύρι! Ναι. Λοιπόν, και αυτές οι εξειδικευμένες εταιρείες εντοπίσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες, υποβάλλουν αιτήματα αφαίρεσης και συνέχεια ελέγχουν αν τα ίδια στοιχεία εμφανιστούν ξανά. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αγαπούλα, περιλαμβάνουν παρακολούθηση του dark web.
1: Ναι.
0: Του μαύρου δικτύου, του σκοτεινού δικτύου, ναι. Έλεγχο ασφαλείας λογαριασμών, συσκευών και συνδεδεμένων συστημάτων όπως κάμερες ασφαλείας. Αυτά, η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει σημαντική. Ορισμένες πλατφόρμες, ιστοσελίδες και εταιρείες που συγκεντρώνουν και εμπορεύονται προσωπικά δεδομένα, οι λεγόμενοι data brokers, έχουν μηχανισμούς που δυσκολεύουν την αυτοπανατοποιημένη αφαίρεση δεδομένων. Δηλαδή σε βάζω στα database και δεν πρέπει να βγεις. Δύσκολα.
1: Και δεν παίρνεις ανάσα.
0: Δεν βλέπεις που τα πουλάνε και σου έρχονται κάτι μηνύματα, όχι τα phishing.
1: Καλά, και τα πιο απλά. Δηλαδή σου έρχονται μηνύματα από κάπου που δεν έχεις δώσει ποτέ το κινητό σου.
0: Αυτό.
1: Πόσοι βουλευτές σου στέλνουν μήνυμα όταν πλησιάζουν εκλογές?
0: Και ξέρεις τι λένε οι φαφούτες, τους έχουν πει να λένε. Λέει κατά τύχη παίρνουμε.
1: Τι κατά τύχη?
0: Δεν το σου έχει τύχει?
1: Όχι.
0: Πού το βρήκα τον αριθμό μου? Λέει κατά τύχη παίρνουμε αριθμούς. Λέω σημειώστε αυτόν τον αριθμό και αν τον ξαναπάρετε κατά τύχη, τους λέω θα σας κάνω μήνυση.
1: Δεν ξαναπήραν κατά τύχη. Ποιος ήταν που είχε στείλει 10.000 μηνύματα βουλευτή? Πολιτικός δεν ήταν που είχε γίνει και θέμα? Καλά, όλοι θέλουν. Και στη...
0: Εδώ στέλνουν
1: και στον κλάδο μας,
0: στην υποψήφοι στην ΕΣΥΑ.
1: Στέλνουν
0: μηνύματα.
1: Όταν είχα Facebook, είχα κάνει ανάρτηση. Όποιος διανοηθεί να μου στείλει μήνυμα, δεν θα το ψηφίσω ποτέ. Ποτέ.
0: Φίλε, δεν υπάρχει. Κάτι και λες και στην ΕΣΥΑ γιατί τα δίνει ΕΣΥΑ, γιατί υπογράφεις. Και λες αυτά μπορούμε. Αλλά δεν είναι να τα παίρνουν για να σου στέλνουν μηνύματα.
1: Εννοείται. Το να χρησιμοποιήσει η ΕΣΥΑ
0: το database.
1: Γιατί θέλει να με πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερώσει για κάτι, για το mail μου και όλα αυτά. Το φαντάζομαι ότι είναι απόλυτα λογικό να το κάνει. Απλά το να το παίρνει ο κάθε υποψήφιος.
0: Φαίνεται.
1: Κάθε υποψήφιος και να σου στέλνει δεξιά και αριστερά.
0: Μην και αυτό. Βαράει.
1: Να είναι καλά η τεχνολογία που λες αποκλεισμό και διαγραφή για αποκλεισμό.
0: Ναι, το κάνω.
1: Ναι, εύκολα. Διαγραφή για αποκλεισμό και
0: τα κάνω. Τα κάνω αμέσως. Όχι, το κάνω θέλετε. Αμέσως.
1: Διαγραφή αποκλεισμό.
0: Αμέσως.
1: Ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Γιατί με εκνευρίζει. Γιατί εγώ λόγω δουλειά τώρα μου σκάνε μηνύματα, εσωτερική ενημέρωση στον γκρουπ που είμαστε δημοσιογράφοι για να λέμε μέσα στο εσωτερικά ότι
1: μπράβο. Αυτό δεν και σε στη δουλειά μας ο καθένας έχει και ένα γκρουπ στο WhatsApp, στο Viber, κάπου έχει ένα γκρουπ.
0: Και όταν εγώ ακούω μπιμ μπιμ, 8 στις 10 είναι για δουλειά, δηλαδή κάτι έρχεται. Και όταν ακούω μπιμ μπιμ και τα ανοίγω και βλέπω μια λαλακία, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Στη Θεσσαλονίκη τη λαλακία πώς τη λένε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό δεν το είχα μάθει ποτέ.
1: Με παχιό λα.
0: Χαλαρά, φλαρά. Χαλαρά. Μιλάει ο σύντροφος σήμερα.
1: Θα πέσει κι άλλο το ποσοστό του Πασόκ.
0: Πάντως εγώ όλους αυτούς σου λέω μέτρα, ναι, κοστολογημένα. Μην μου λες θα κάνω εγώ εκείνο το άλλο. Γιατί βγαίνει ένας και λέει θα κάνουμε αυτό. 7 δις λέμε.
1: Ναι, και βγαίνει ο άλλος από το άλλο και κόμμα και σου λέει ότι το πρόγραμμα
0: δις, αυτό που προτείνεις είναι για 4 χρόνια. Είναι για κάθε χρόνο.
1: Για κάθε χρόνο.
0: Στην τετραετία πόσο?
1: 4, 7, 28.
0: Πώς δουλεύετε? Θα πάτε, είπαμε. Να μας φέρετε οράματα που λέει και ο Αλέξης.
1: Όλοι το πάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάτε να τα σας κοστολογήσουν επισήμως. Όχι στο Κασίδι το κεφάλι. Να έχει σφραγίδα. Έχετε χρόνο ακόμα. Να το κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας επισήμως, το κράτος, και να έρθετε να μας πείτε τι και πώς. Αυτό θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω το άλλο, θα σας δώσω αυτό, θα σας δώσω εκείνο. Μετά έρχονται στην κυβέρνηση και λέει: βρήκαμε καμένη γη, τα φάγαν όλα.
1: Και εδώ έρχεται η ατάκα του Χάρη Κλίν. Μα πριν από εσάς πάλι εσείς είστε στην κυβέρνηση.
0: Πώς το, ποιος το έλεγε εσύ, ότι ο πολιτικός είναι. Ο Σκάρι, μας το λέει. Ο πολιτικός, η δουλειά του είναι να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό και δεν τα λύνει, γιατί θα μείνει χωρίς δουλειά.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον

0: Special Guest Πασχάλη.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Fog. Τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζανάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητά αντίστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα θελοντών για τη στήριξη των πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο μικροσκόπιο των ερευνών για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η χρονική ακολουθία των γεγονότων. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε στο Βελίδι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουντεντάκη, αρμόδιου του Μάρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδώς, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουταντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας, διευκρίνοντας ότι το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουταντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει, καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Κατηγορίες εναντίον 7 μελών της Χαμάς για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών, Εβραϊκών ή Φιλοϊσραηλινών στόχων σε Γερμανία και Αυστρία, απήγγειλε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Σύμφωνα με τη Γερμανική Εισαγγελία, το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς σχεδίαζε από τον Ιούλιο του 2025 επίθεση που θα πραγματοποιούνταν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι συλλήψεις έγιναν στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις σε Δανία, Βρετανία και Κύπρο, αποκαλύπτοντας ένα διεθνές δίκτυο. Υπάρχει επίσης βίντεο ανάληψης ευθύνης που φέρεται να είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους συλληφθέντες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο ομιλοχώρι Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν πηγές δυνάμεις. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας και σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Και στην αθλητική ενημέρωση. Σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός Μπαχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Αυτή την ώρα παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας σελίδα sky.gr. Ακολουθούν, συνεχίζουν μάλλον, Μίνα Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
1: Αναστασία, ζακέτα να πάρουμε αύριο.
0: Βεβαίως, πάντα να παίρνετε ζακέτα.
1: Έληξε! Ζακέτα αύριο!

0: Είχαμε στο τέταρτο ημίωρο αυτής της καταπληκτικής εκπομπής δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Το Σαββατοκύριακο μου μέσα. Στη ρύθμιση του Ιδού Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του σταθμού του Ομίλου Ρούλα με δύο ταφρετάκου 210-48-00-170-174 είναι ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να πάρετε και να ακούσετε τη Βρετάκου. Μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber αδέρφια 698-123-1003 698-123-1003. Γεια σου αγαπημένη Έμι. Γεια σου αγαπημένη Έμι. Σταθερή ακροάτρια η Έμι. Άρε Έμι. Λοιπόν, το Φαλακρό, ο Νάσος επιτέλους λέει μια νέα καθαρή φωνή σε απογευματινές ειδήσεις. Συγχαρητήρια κυρία μου, λέει ο Νάσος για την Αναστασία.
1: Ναι.
0: Όχι για μένα. Κυρία μου λέει. Μην προτρέχεις.
1: Λοιπόν. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι απαντά στη γουρουνιά που έκανε ως φοιτητής. Ναι. Και λέει όχι και εξαντλήσει τα τρίγωνα παρανοράματος. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Χέρμαν Γκλέζε.
1: Αυτό, μπράβο. Ήθελα ένα γαλλόφωνο να με βοηθήσει. Είναι κρέμα ζαχαροπλαστικής.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη.
1: Διαιτητικό, ε.
0: Εμείς τους λέγαμε βάλα από πάνω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Σαντιγί. Και ερχόταν τώρα το τρίγωνο, φίλε. Και ήταν η σαντιγί. Όχι από το πάνω μεριά που είναι κρέμα. Ήταν το τρίγωνο ξάπλα.
1: Ναι.
0: Ήταν η σαντιγί. Δύο τρίγωνα από πάνω η σαντιγί. Πω, πω, φίλε. Πόπο, φίλε.
1: Μαραθώνιο αν είχες τρέξει, το έτρωγες αυτό και ό,τι θερμίδι είχες χάσει, τις έπαιρνες πίσω.
0: Άστο. Γεια σου, Μιχάλη Λαμπύρη, να είστε καλά, κύριοι. Μία όαση στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ηράκλειο Κρήτης. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου, Πετράν.
1: Μας ακούνε πολύ από το Ηράκλειο,
0: Όχι, ρε Πετράν, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Και μιας και λέμε για Ηράκλειο.
0: Δικός μας άνθρωπος, ρε Πετράν.
1: Έβαλε γκολ όφι στο 5ο λεπτό με το Φούντα και σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν offside το σκόρερ.
0: Ολυμπιακός όφι. Στο Γιώργιος Καραϊσκά γεμάτο είναι, μου φαίνεται.
1: Έχει αρκετό κόσμο.
0: Είναι και ο νέος προπονητής. Όταν έχει νέο προπονητή, δεν λένε ότι η ομάδα φαίνει θετικά αποτελέσματα.
1: Έτσι
0: αλλάζει
1: είναι.
0: Ψυχολογία.
1: Αλλάζει ψυχολογία. Κοίταξε, ή αλλάζει ψυχολογία των παικτών, ή καταλαβαίνουν ότι τέλος οι δικαιολογίες. Τα χρεώναμε στον προηγούμενο προπονητή. Τώρα θα τα χρεώσουν σε εμάς. Και αλλάζει η αγωνιστική σου συμπεριφορά.
0: Λες.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα.

0: Έχεις περιέργεια να ενημερωθείς για το τι έγινε στην Αγγλία?
1: Να τα πούμε. Μην πεις ότι κέρδισε η Λίβερπουλ.
0: Όχι, η Λίβερπουλ έμεινε στο Χ.
1: Με τη Φούλαμ.
0: 0-0. Λίβερπουλ, Φούλαμ 0-0.
1: Έχει μπερδέψει τα πρωταθλήματα. Εδώ σε ανέβασε λίγο να ακούμε καλύτερα. Κάτσε και κουφάλογα.
0: Ναι, είμαι γέροι άνθρωποι, τι περιμένεις. Muppet Show κανονικά. Σαν να έχει πέσει ο
1: Ιωάννη. Να προσθέσει τη διατροφή σου, λέω, τα κλείσει τα 65.
0: Κάτσε να κλείσω τα 65 και μετά θα δω.
1: Να προλάβουμε να κλείσουμε τα 65.
0: Δεν θα με ενδιαφέρει να προσέχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, αλλά έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία στο Κηφισό. Για πες εσύ που είσαι ο ειδικός. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
0: Μισό λεπτό.
1: Πριν από 5 λεπτά βγήκε αυτό.
0: Ναι, δώσε μου μισό λεπτό, γιατί είχε ευκαιρία ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Να σημειώσουμε εδώ τα κοιτάπια.
1: Ο Πουέρτα είναι αυτός με τα 20 εκατομμύρια.
0: Αυτός με το βλέμμα του δολοφόνου. Που λες, άσε με στο κέντρο μόνο μου. Θα την βρω εγώ την άκρη, μην αγχώνεσαι.
1: Για πες.
0: Ναι, μισό λεπτό να βρω τους χάρτες. Στον Κηφισό, ναι, στο ύψος του Περιστερίου. Στην κάθοδο.
1: Ρωσινιόλ. Εκεί είναι.
0: Στο ύψος, ναι, στο κτέλ Λιωσίων. Ξεκινάει από πιο πριν.
1: Ναι.
0: Είναι περίπου από το ύψος από της Βικέλα. Στην κάθοδο, ξαναλέω. Και είναι μέχρι τα Σεπόλια.
1: Ναι, τα Σεπόλια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω.
1: Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω. Μεγαλώσαμε, είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε χωρίς όλα αυτά, ξέρεις το. Μη βάλεις αυτό στο ψυγείο, μη βάλεις αυτό στο φούρνο. Μη σκεπάσεις με την πετσέτα το φαγητό, μην το σκεπάσεις με μεμβράνη. Το ξέρεις ότι το αλουμινόχαρτο έχει δύο χρήσεις, ανάλογα από ποια πλευρά το βάζεις.
1: Όχι.
0: Άσε με τώρα, μεγαλώσαμε
1: με αυτό. Το τι λέγα όπως να είναι.
0: Το ξέρω κι εγώ το τι λέγα όπως να είναι.
1: Μέταλλα όπως λέει το αλουμίνιο μπορεί να αντιδράσουν με όξινες τροφές όπως η ντομάτα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη γεύση, αλλά και απελευθερώνοντας ουσίες που με την πάροδο του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη έκθεση ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την υγεία. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια υγείας.
0: Δεν είχε βάλει ποτέ η μάνα σου
1: τη
0: σάλτσα από τα μακαρόνια? Δεν είχε βάλει ποτέ με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
1: Πού να ξέρω, ότι μου βάζεις το πιάτο, το τρώω.
0: Εγώ όχι. Πάθαμε τίποτα.
1: Είσαι τρελός, ρε.
0: Θα μου πεις γίναμε έτσι, οκ. Okay.
1: Ως αποτέλεσμα, λέει κάποια. Οι κατσαρόλες δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ψήξη. Ως αποτέλεσμα, κάποια σημεία του φαγητού ενδέχεται να παραμένουν για ώρες σε θερμοκρασίες 5 έως 6 βαθμούς, όχι, έως 60 βαθμούς, εύρος στο οποίο τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτατα. Εάν το φαγητό παραμείνει στο ψυγείο για περισσότερες από 2 μέρες, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων. Εγώ τώρα τις περασμένες εβδομάδες τώρα και μου λέει 2 μέρες. Έχουμε πάει φαντάρι, έχουμε πάει ναυτικό. Δεν μασάμε τίποτα.
0: Όποιος έχει πάει φαντάρος.
1: Τέλος.
0: Δεν ξέρω στο ναυτικό τι σχέση. Στο στρατό ξηράς. Έχω δει σφραγίδα ακραίας Αργεντινής. Δεκαετίες πριν. Φαντάσου. Γιατί στο στρατό ξέρεις, η λογική πάει περίπατο. Πολυβολητής.
1: Όπου τελειώνει η λογική, αρχίζει ο στρατός.
0: Λοχίας πολυβολητής. Και ξαφνικά, τέρματα πολυβόλα. Επόπτης παγυρίων. 17 κιλά πήρα.
1: Πώς το πολεμικό ναυτικό, αυτή την ιστορία λέω και τελειώνω, σταμάτησα να τρώω μακαρόνια. Μακαρόνια, φίλε.
0: Μακαρόνια, σταμάτησα να τρώω μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, φίλε. Εγώ, δηλαδή.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Γκουνσότο?
1: Ήμουνα στο πλοίο ένδων, δεν είχα έξοδο.
0: Ναι.
1: Και ήξερα ότι ήταν ο φίλος μου σταματέλος ο Κληρούγας στα μαγειρία.
0: Ναι.
1: Τον είχαν μεταφέρει εκεί. Και λέω: αφού δεν έχω να κάνω τίποτα, ενημερώνω. Λέω: πάω στα μαγειρία, θα τρώγαμε ούτως ή άλλως σε 45 λεπτά. Λέω: να πάω να δω ένα κληρούχα μου. Α, δεν πήγαινε. Πάω εκεί, μπαίνω μέσα, άδεια τα μαγειρία, τα τραπέζια, ο πάγκος που βάζαμε εκεί απάνω τα ψία για να φάμε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Δύο τεράστιες τσουκάλες, τα λέμε τεράστιες εκστρατείας. Τίγκα το μακαρόνι μέσα. Και ψιλοέβραζε, το είχαν βγάλει, δεν θυμάμαι. Οπότε βλέπω ένα τυπάκο εκεί, στρατεύσιμος. Πάω κοντά για να ρωτήσω πού είναι ο σταματέλος και βλέπω τον τύπο, φίλε, σκύβει. Κάτω είχε αυτό το. Για να φύγουν τα νερά.
0: Τις
1: χάρες.
0: Ναι, τις χάρες.
1: Και τα βρωμόνερα όλα.
0: Ναι. Πρόσεξε σκύβει. Τι θα πεις,
1: Ναι, σκύβει, φίλε.
0: Έχω και δελτίο, θα πεις δελτίο. Άμα ιδιάσω πολύ.
1: Σκύβει, φίλε, είχε δύο αυτό λάστιχα μέσα, τεράστια όμως. Σκύβει και βέζει, τραβάει ένα λάστιχο μέσα από την αποχέτευση και πάει και το χώνει μέσα στο ένα τσουκάλι. Και λέω: Θεέ μου, όχι. Όχι. Μέχρι να απολυθώ δεν έφαγα ξανά μακαρόνια στο πολύ. Πήρε το λάστιχο μέσα από τα λίμματα και το όχωσε μέσα στη μακαρονάδα για να κρυώσει. Και εσείς μου λέτε τώρα να μην τρώω φαγητό που έχει μείνει στο ψυγείο 2 μέρες.

0: Γεια σου Τζοάννα από Μόντρεαλ. Γεια σας από το Μόντρεαλ. Να είσαι καλά. Μεσημέρι έχετε εκεί. Σας ακούω ανελιπώς και τους δυο σας και απολαμβάνω πάρα πολύ την εκπομπή σας. Να είσαι καλά Ιωάννα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τσαμό, το χασα, λέει, κανένα ναυτικό νέο από Ορμούζ έχουμε ή φέτος θα το γυρίσουμε, λέει, στο αερόθερμο με φασολάδα. Αγαπητέ φίλε μου, εξ Θεό, θα το γυρίσουμε στη φασολάδα.
1: Πέρσι στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα ξεκινάει με 1,80.
0: Θα πάει 2,5 ευρώ η βενζίνη, ρε. Τι μου λες 1,80, με την επιδότηση κιόλας του κράτους. Αδελφούλη,
2: τι άλλο να κάνει ο Κούλης, παθιά να καταπιεί.
0: Όχι ο Κούλης, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Δεν παρεξηγείται.
0: Όχι. Γιατί είπαμε όταν έρθει ο Κούλης στην κυβέρνηση.
1: Α,
0: θα φτιάξει 37 έργα στη μεγίστη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μην τα μπλέκεις.
1: Έχεις δίκιο. Ζητά ταπεινά συγγνώμη.
0: Δεν το λέω για να ζητήσει συγγνώμη.
1: Όχι, αφού έκανα λάθος, να μην ζητήσω συγγνώμη.
0: Εντάξει, αλλά. Αδελφούλοι, Χούθοι έχουν ξυφουλκίσει. Τραβάνε ό,τι βλέπουν μπροστά τους. Τα καταλαμβάνουν τα πάντα. Έχουν πιάσει εκεί το στενό στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η Σαουδική Αραβία χτες το βράδυ έθεσε εκτός λειτουργίας τον East-West Pipeline. Είναι το αγωγός που έφερε το πετρέλαιο από το Ορμούζ διαξηράς στην Ερυθρά Θάλασσα στο λιμάνι Γιαμπού που πηγαίνουν τα μεγάλα δεξαμενόμενα και φωτώνουν 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Λοιπόν, αυτό το Γιαμπού είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουν κλείσει την είσοδο σχεδόν οι Χούθοι που χτες βγήκαν εκεί, είπανε μην ανησυχείτε, λέει, θα συνεχιστεί κανονικά. Είναι αυσυμπλώδη.

0: Η Χούθη λοιπόν στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, όπως αναφέρουν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ορμούς που μπαινοβγαίνουν ελάχιστα πλοία, ούτε 10 την ημέρα. Τώρα άμα κλείσει και από εκείνη η πλευρά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα υπάρξει. Έχει αρχίσει και η μείωση της παραγωγής πετρελαίου, ότι... Δηλαδή σε λίγο δεν θα έχουν να μεταφέρουν σε λίγο. Εντάξει, μην το υπερβάλλω κιόλας. Μπορεί να έχουμε και θέμα τι θα μεταφέρουν τα δεξαμενόπλια. Λοιπόν, την Παρασκευή οι φιλοϊρανικές δυνάμεις, οι Χούθοι, κατέλαβαν και το νησί Περίμ. Είναι έξω, είναι νησάκι κοντά στην Ιεμένη, οπότε στενεύει ακόμα περισσότερο το πέρασμα. Το ελέγχουν, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Α, η Σαουδική Αραβία, όταν τους χτυπήσανε οι Χούθοι, ζητήσανε βοήθεια από τον Τραμπ. Στους Αμερικάνους και οι Αμερικάνοι είπανε τσου.
1: Τσου, ε?
0: Τσου. Βάλτε το κι αυτό. Παιδιά, ζούμε μια τρέλα. Είπανε οι Σαουδάραβες,
1: θέλουμε
0: βάλτε
1: βοήθεια.
0: Πλάτη.
1: Ναι.
0: Και είπανε οι Αμερικάνοι τσου.
1: Καλά θα πάει γι' αυτό.
0: Ε?
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, όπως γράφω σήμερα και δεν κάνω τίποτα άλλο. στο New Money, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν ωράριο στα δεξαμενόπλια για να έχουν ασφαλή διέλευση από το Ορμούς. Δύο χρονικά παράθυρα έχουν την ημέρα για πλοία που θέλουν στρατιωτική προστασία. Κούς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό. Δύο συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα. Είναι ένα θέμα το οποίο αποκάλυψαν οι Financial Times. Θα περάσουμε ζάχαρη εδώ μεταξύ και το φυσικό αέριο πάνω στο οποίο στηριζόμαστε για το ηλεκτρικό. Που δεν μας άρεσε το ρηκτό.
1: Ναι, πάμε στο φυσικό αέριο.
0: Πήγαμε στο φυσικό, ναι. Ανέβαινε συνέχεια, φίλε. Αφού δε, από τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες μέρες δεν έχει βγει ούτε ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αέριου.

0: Γεια σου Πετράνη, το 76 τα σφραγίδα σε κρέας Αργεντινής του 60 κάτι, αλλά και του 58, ναι, και άλλα πολλά τέτοια στη Ρόδο τεθωρακισμένα.
1: Και εγώ στοιχείο πεζικό, τέτοιες σφραγίδες έβλεπα, Πέτρο μου.
0: Εγώ επειδή ήμουν σε πλοίο, παγάζωσα όλα τα νησιά εκεί στο Ανατολικό Αιγαίος και στα Δωδεκάνησα. Και Κρήτη πήγα. Κρήτη. Εκεί που είχα πέσει στον πόλεμο του Κόλπου το 90-92. Το 90.
1: Ναι.
0: Και ερχόντουσαν Αμερικάνοι.
1: Στην Κρήτη.
0: Στη Σούδα.
1: Σούδα, ναι.
0: Και είχε έρθει το νοσοκομιακό του. Που όπου φίλε, σε ένα αεροπλανοφόρο ήταν. Υπερβάλλω. Τεράστιο. Δεν ξέρω πόσους χιλιάδες είχε μέσα. Και όπως καθόμαστε στη Σούδα και πήραμε εμείς εναυτούμε στο καφεδάκι μας, είχαν έρθει κάτι Αμερικάνοι δίπλα. Σε δύο τραπέζια. Και ξαφνικά φίλε τσακώνονται και αρχίζουν να πλακώνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε γκολ.
1: Όχι, δεν μπήκε. Απλά συμπιώσουμε καμιά φάση.
0: Ναι, για να πει και το δελτίο.
1: Όχι, αύριο για το βίντεο.
0: Αύριο για το βίντεο. Φίλε, και αρχίζουν και πλακώνονται. Είχε μια πλατεούλα μπροστά. Σε 5-6 λεπτά σκάνει το η στρατονομία του. Οι Αμερικάνικοι από το πλοίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να εντυπωσιάσετε γιατί κάνανε σκληρό ντου. Αλλά φίλε, δεν είχαν βγει G.I. Joe. Κάτι τύποι με κάτι σβέρκους. Κάτι με το που βγαίνουν. Οι άλλοι λιώμα τώρα. Πιωμένοι, παίζανε ξύλο κανονικά. Με το που κατεβαίνουν αυτοί από το τζιπ, οι άλλοι παραλύσανε. Γαστάκι. Ούτε να πουλήσουν τσαμπουκά.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα, φίλε. Και του πιάνανε εδώ από το πουκάμισο εδώ από πίσω και του τραβάγανε.
1: Από το σβέρκο, σαν τα γατάκια.
0: Και του πετάγανε μέσα. Τίποτα, φίλε. Δεν κουνηθήκανε. Του έφυγε το μεθύσι από τα πόδια. Τίποτα, σου λέω. Εγώ λέω, μόλι του είδα αυτού, δεν θα γίνει εδώ μέσα τώρα μακελιό. Τίποτα.
1: Παναγίες κάτσανε.
0: Τίποτα σου λέω, δηλαδή σαν παιχνίδια που τους έβγαλε στην μπαταρία. Κλουπ. Ορίστε μήνα μας λέει, παιδιά μου, φαγητό σε ψυγείο, μόνο σε γυάλινο δοχείο, σε κατσαρόλα, μόνο αν είναι ανοξείδωτη, για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστα. Οκ, μήνα, μήνυμα ελήφθη. Στον Ιωάννη τον Αυγουστή από το μακρινό μου το βιβλίο της Ουρουγκουάης. Ακούω την ωραία εκπομπή και χαιρετώ όλους σας. Να είσαι καλά Ιωάννη μου, να είσαι καλά φιλέ. Ο Ιωάννης έγινε ακροατής τώρα τη βδομάδα που έκανα το καθημερινό. Γι' αυτό λέει μηνά.
1: Δημιουργείς ακροατές.
0: Για τους άλλους. Καλησπέρα στη Ρένα την Αδαμοβούλου. Γεια σου Ρένα.

0: Λοιπόν, πάμε για διακοπή. Περιμέναμε τον Λαλού να πούμε για το Ντυρός τρίαθλο. Έχει πάει σε ένα αγώνα μάλλον. Θα τα πούμε όμως για τη Λαλού χρόνια. Είναι ο πρώτος γυμναστής.
1: Τηλεοπτικός.
0: Με τον αείμνηστο του Λουκανίδη. Τηλεοπτικός. Ο Λουκανίδης στον Αντένα και ο Λαλού στο Μέγκα. Δημήτρης Λαλουδάκης. Η ζωή μας όλοι, δύο βραδιές του Λαλουδάκη. Αυτό έχω να σας πω. Πού ξέρω που γυρίζει το ρεμάλι τώρα.
1: Ελπίζω να καλά, θα τρέχει φαντάζομαι εκεί με το.
0: Ναι, έχει πάει να δει ένα παιχνίδι. Πάει να δει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να πούμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πέμπτο μοναδική, και τελευταίο.
0: Η μοναδική εκπομπή του Sky που αρχίζει και μισή. Σε βάφουν όταν πας για να βγεις στο δελτίο.
1: Όχι.
0: Με βάζεις πούδρα για να μην
1: γυαλίζεις. Ναι, όχι, δεν γυαλίζω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
9: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
8: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις?
10: Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημέρι

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Αντιστεφάνων, η οικογένεια ζητά όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα εθελοντών για τη στήριξη πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Πέδων, Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της διαμάχης, η δηλώση του εκπροσώπου της Ελλάς Φραγκίσκου Κουντεντάκη για το πρόγραμμα των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Και ο καιρός. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βασίλης Αγκουφόπουλος πέρασε από το στούντιο. Θα τον ακούσετε μετά στο μαγκαζίνο. Γεια σου ρε Μπίλα ρε. Γεια σου ρε Γίγαντα. Κορυφαίος.
1: Γκουρού το.
0: Γκουρού. Στον μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχει.
1: Τον αντιγράφουν όλοι και λένε.
0: Αποκλειστικό.
1: Ναι, το παρουσιάζουν ως αποκλειστικό.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Γιατί εντάξει. Είναι και εύκολο στο διαδίκτυο.
0: Τον Γκουφό 32-32 χρόνια να έχει υδρώσει τα αυτή του.
1: Σου λέω ότι είναι και εύκολο να δεις.
0: Και στο... τώρα που είναι και πολλά, κάνω ένα copy-paste στον άλλον γίνεται.
1: Και είναι, έχω δει βέβαια και στην τηλεόραση, για να μην λέω μόνο το διαδικτύο, έχω δει στην τηλεόραση κανάλι να έχει γράφει, να έχει βάλει αράχνη από πάνω το λογότυπο.
0: Και να παίζει το ίδιο πλάνο αλλού, ελεύθερο.
1: Όχι, και να παίζει και άλλο μικρόφωνο.
0: Δηλαδή έπαιζε στο Τσαμό TV
1: και υπήρχε μικρόφωνο στα Ματέλος TV.
0: Στα Ματέλος TV το μικρόφωνο.
1: Αλλά είχες βάλει αποκλειστικό. Κατάλαβες τώρα.
0: Άκουσα σήμερα σε ένα κανάλι μια είδηση. Είδες τον τραυματισμό μιας μητέρας με τα δύο παιδάκια στην Καλαμαριά που έπεσε το Πεύκο. Στην παιδική χαρά.
1: Ναι.
0: Έσπασε και έπεσε πάνω στην τραμπάλα και αυτά. Και είχε πλάνα από ένα τοπικό site που έδειχνε τη γυναίκα με το πιτσιρίκι, μπλερ το πιτσιρίκι, θολό. Πηγαίνανε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ήταν η γυναίκα, πώς λέει στις πολεμικές ταινίες, δεμένο το κεφάλι του όλο.
1: Ναι.
0: Σαν κάσκα. Και ο άλλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε η μητέρα.
1: Τραυματίστηκε. Αν δεν είχε το παιδί της, δεν θα περπάταγε.
0: Και ήταν δεμένη. Λες και ήταν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες. Θα μου πει τι κοροϊδεύει, Τσαμόπουλο. Όχι, γιατί και εμείς γράφουμε λαλάκες, μην νομίζετε. Μπορεί να σου ξεφύγει, αλλά ρε. Μανιάνα, δεν πάνε να βαφκαλίζονται οι υπόλοιποι με τις αυτοαναφορικότητες τους. Εγώ επιμένω είστε καλύτεροι, η top εκπομπή του ραδιοφώνου μακράν. Keep up the good work και μη μας εγκαταλείψετε. Άρε Μανιάνα, αγαπημένη. Γεια σου Πετράν, ρε παιδιά τι ώρα κάνετε, πολύ Πέτρη σήμερα, τι ώρα κάνετε εκπομπή σήμερα? Η εκπομπή μας είναι κάθε Σαββατοκύριακο, δύο φίλοι τρεις απόψεις, από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. 2.30 χορταστικές ώρες, η χωράματος.
1: Μπορείς βέβαια να, Πετράν, να πεις ότι είναι και 3 ώρες εκπομπή του Dr. Death. Ζω καλά, πεθαίνετε εσείς.
0: Ενώ ακούμε εκεί, άστο μην τον ακούς. Πετράν, μην μπερδεύεσαι. Γεια σου Γεώργη από Ελευσίνα. Καλησπέρα στην παρέα. Μινά, οι Αμερικάνοι είπαν τσου στη Σαουδική Αραβία γιατί έκαναν και καλά την αμυντική συμφωνία με Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ. Τουρκία, Πακιστάν είναι αυτό τώρα, στην πρώτη φάση. Για Κατάρ δεν έχω μάθει. Ας πάνε οι Τούρκοι τώρα να χτυπήσουν τους Χούθη. Καλή συνέχεια. Παιδιά γίνεται, θυμάστε τον έγδο που λέει αν άφτε καν αφούς να οργανωθούμε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Γιατί έχουμε φάει δύο φάπες και δεν έχουμε ρίξει καμία.

0: σου ρε Αλέξανδρα μου Πειραιά, καλησπέρα Λάνια, σιγά μην τυχόν και δεν έστελνα ένα μήνυμα. Πού είσαι, δεν είσαι στο γήπεδο, 0-0 ακόμα, Ολυμπιακός Σόφι.
1: Δοκάρι για τον Όφι, δοκάρι και στη συνέχεια γκολ, το οποίο ακυρώθηκε στο offside και νομίζω εδώ δεν χρειάζεται και replay.
0: Δεύτερο γκολ offside.
1: Ναι. Το πρώτο ήταν το Adam.
0: Είναι, ναι, δεν το συζητάμε. Δεύτερο γκολ.
1: Και δεύτερο γκολ offside, έχει προηγηθεί δοκάρι. Σουτ στο δοκάρι. Έχει κάνει φοβερή ομάδα ο Κόντις. Φοβερή ομάδα.
0: Κατεβάζει δεκάδα με 9 Έλληνες. Πάμε πάλι.
1: Πολύ καλά, κάτσε να δούμε.
0: Τι.
1: Ναι, offside είναι.
0: Ναι, είναι. Μόνο τον τερματοφύλακα τον κάλυψε.
1: Και με τον τερματοφύλακα ήταν αγκαλιά. Ο σκόρερ πανηγυρίζει και διαμαρτύρεται ότι δεν είναι offside. Και έχει μπει την εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι αθλητές γενικότερα. Μικρά παιδιά μέσα στο γήπεδο.
0: Τι ομάδα έχει κάνει, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά το θαυμάζω. 9 Έλληνες συνήθως στην δεκάδα.
1: Μπράβο του.
0: 9 Έλληνες στην δεκάδα. Τι άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Γεια σου Φώτη, ταξί 73. Τι γράφεις ρε Φώτη ρε, λες ρε, λυπήσουμε ρε Φώτη.

0: Να σας πω εγώ για τον Τυρό Ραν, γιατί το λαλού δεν τον ευρίσκουμε. Θα τον ευγάλουμε αύριο, διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Τυρό Αρκαδίας, η πανέμορφη περιοχή της Κινουρίας, ετοιμάζονται να αποδεχθούν αθλητές, αθλούμενους και συνοδούς σε μια ακόμη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Τυρός Τρίαθλον 2026. Μιλάμε 15 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας έναν από τους παλαιότερους και μακροβιότερους αγώνες τριάθλου, μοναμή. Πολλές εκπλήξεις, παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. 19 με 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου, Τυρός τριάθλο, 15 χρόνια ιστορίας. Εντάξει, άμα κάνετε τριάθλο και για βόλτα να πάτε, πολύ ωραίος ο Τυρός.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ναι, εγώ έχω πάει λόγω λαλουδάκι.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Σε ένα παλιό, δεν είναι λαλουδάκι τώρα, ολόκληρη ιστορία. Το ξέρω 30 χρόνια, το Μέγκα, φίλε.
1: Το γυμναστήριο, το.
0: Το αρένα που
1: το
0: είχε
1: αρένα,
0: παλιά.
1: Το Πασαλιμάνι.
0: Ναι, το είχε παλιά.
1: Πήγαινα με το Θαναϊλάκι για προπόνηση.
0: Το καταστρέψα τον άνθρωπο. Όλος ο κόσμος πήγαινε. Η ομάδα του Ολυμπιακού πήγαινε. Το πόλο μου φαίνεται. Και έπρεπε να κάνει προπόνηση η Τζαμαρία και όλο το Πασαλιμάνι από κάτω.
1: Ναι, ναι. Μετά, μετά με το πόλο που λες στο Καραϊσκάκης από κάτω στο γυμναστήριο. Που,
0: α.
1: Ναι. Που είχα το κόλλημα με τον φίλο μου τον γυμναστή, τον Άγγλο, που λες και εσύ, ο Άγγλος γυμναστής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα τα διαλύματα με το ρολόι.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο βλάχος τους παίκτες του, εδώ με το ρολόι και εσείς λουφάρετε.
0: Ναι, ο βλάχος έκανε προπόνηση στον Ολυμπιακό εκεί.
1: Ναι, τότε ήταν στον Ολυμπιακό ακόμα, Φοβορής.
0: Φίλε, που έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ η τροχιά τους τελευταίους μήνες, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, καταρχάς η αύξηση των αλκοτές τα απέδωσε καρπούς, φίλε. Ο φόβος του προστίμου και η αλλαγή κουλτούρας έχουν αρχίσει και συμμορφώνουν τους οδηγούς και θυμάμαι ανάλογη περίπτωση τότε που γίνανε υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας που δεν φοράγαμε, που δεν κάναμε. Εγώ, αν δεν βάλω ζώνη ασφαλείας, τώρα δεν μπορώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Κάτι μου λείπει, δεν μπορώ.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Πρώτη κίνηση. Θυμάσαι όμως παλιά, όποιος ήθελε βάζει. Κουκουρούκου.
1: Θυμάσαι δεκαετία του 90 ήταν, δεν θυμάμαι, 2000, που και καλά έγινε υποχρεωτική η ζώνη, αν έγινε τότε και πουλάγανε μπλούζες λευκές για να με τη μαύρη τη γραμμή.
0: Δηλαδή κοροϊδεύανε.
1: Να κοροϊδεύεις, ναι, για ποιο λόγο να μην βάλει ζώνη.
0: Ναι. Έλεγε άλλος, εγώ θέλω να πεθάνω. Τι θα κάνω, βγάλε άκρη. Έλεγε άλλος, τι θέλω, εγώ δεν θα πεθάνω.
1: Η Αβέρης. Με τον νόμο της ορμής μου εξήγησε, ναι, πολύ απλά γιατί πρέπει να φοράω ζώνη. Γιατί οι πιτσιρικάδες όλοι λέγαμε δεν μαθαίνουμε τίποτα, εμείς κρατήσαμε.
0: 25 χιλιόμετρα. Τι,
1: σου λέω, με τον νόμο, ναι, εννοείται, με τον νόμο της ορμής.
0: Ναι.
1: Μάζα επί ταχύτητα. Τόσο απλά. Γιατί έλεγε κάποιος δεν τρέχω, με 40 πάω.
0: Τι
1: και πόσο είσαι, 80 κιλά. 4,8-32. 3.000 κιλά, 3.200. Τι θα τα κρατήσεις στο χέρι σου, όπως μου είχε πει και ο Ιαμπέρης. Άμα είσαι και τέτοιο παλικάρι, πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πάρουμε για κανένα μετάλλιο. Τόσο απλά.
0: Τίποτα.
1: Ο Δήμας, ο Καχιατσβίλη και αυτοί, θυμάστε τι κλασικό
0: να
1: είναι.
0: Ναι. Ναι, αλλά φαντάζω το βάρος τους με 40 χιλιόμετρα. Το οκτάμενο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 30% οι έλεγχοι σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 25. Από 4.500 αυξήθηκε και ο αριθμός των αλκοτέστ, φίλε, 1.030.000 γίνα στο 8μηνο. Από 108.000, 850%, γιατί έχει αυξηθεί και το προσωπικό. Παρόλο τις επιπλέον 900.000, τα επιπλέον 900.000 αλκοτέστ εντοπίστηκαν να έχουν πιει παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυξήθηκαν από 7.300, πες. Το πρώτο σε 8.200. Έχουν αυξηθεί μεν, αλλά έχουν αυξηθεί 850% τα αλκοτέστ σε σύγκριση με
1: πέρυσι. Ναι, λογικό. Άμα κάνεις περισσότερα αλκοτέστ, θα βρεις και περισσότερους παραβάτες.
0: Τι να σου πω, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, που
1: αυτό είναι
0: και...
1: καλό. Αυτό είναι καλό.
0: Όχι, γιατί δημιουργείται μια νοοτροπία. Χάνονται νέα παιδιά στους δρόμους. Δημιουργείται μια νοοτροπία. Αυτό που σου είπαμε, τις ζώνες. Το πρόστιμο του
1: το κράνος.
0: Το παίρνουν το δίπλωμα του τσούζι. Δεν ξέρω τι του τσούζι. Τι χαιρετάς μου, έχω βαρεθεί να με χαιρετάς σήμερα. Άντε, γεια!
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.

0: Είναι στο Βελίδιο. Έχει έρθει και χαιρετάει το συγκεντρωμένο πλήθος ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης. Δεν αντιδράει.
1: Και εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα. Εδώ έχουμε το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Για τον Ανδρουλάκη που μπήκε στο
0: Βελίδιο. Για τη Δευτέρα λες.
1: Για τη Δευτέρα. Δύο μέρες για τη μεγάλη συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλεκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μύρτιος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαντικοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή και με τον τζουρά του θα παίξει το εμβληματικό ζεμπέντικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον έχει συνδέσει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά με αυτήν την τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις ζωντοφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Εισιτήρια στην Ticketmaster και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 καθημερινές και Σαββατοκύριακα 8 με 10.30. Κολονάκι Τσακάλοφ 14 και το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν. Θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στο τρόλεϊ, στα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3, γραμμή τραμ ταφ 6. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Φίλε, ξέρεις τι να είσαι πολύ εκατομμυριούχος και να αφήνεις φέσια.
1: Γι' αυτό είναι πολύ εκατομμυριούχοι, γιατί αφήνουν φέσια.
0: Ναι. Μου λέγε ένας φίλος, εγώ μου λέει να σου πω κάτι. Με τα λεφτά που παίρνω, μου λέει, με το μισθό μου. Αν δεν ξόδευα τίποτα.
1: Ναι.
0: Θα είχα λεφτά τώρα. Δηλαδή το μήνα δεν ξόδευα κάτι. Ρε, να φάω το ηλεκτρικό. Ήταν ό,τι έπαιρνα, ναι. Μένανε.
1: Μένανε.
0: Θα είχα λεφτά, μου λέει τώρα. Για σκέψου το.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι το άλλο που λέγε ο Παπαγιανόπουλος στο Βουτσά. Άστον αυτόν έχει λεφτά και λέει: αν τον πληρώναμε κι εμείς θα είχε περισσότερα.
0: Εγώ ξέρω και το άλλο που έλεγε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτός είναι στην κατηγορία βόηθα με φτωχέ να μη σου μοιάσω. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Η Financial Time το βγάλα στη φορά. Πλήρωτους λογαριασμούς που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο στερλίνες.
1: Ναι.
0: Μισό εκατομμύριο στερλίνες, 500 κρυπτεδικάκια. Άφησε σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία του Λονδίνου ο Σεϊχής Νάσερ Μπιν Αμπντουλάχ Αλ Θανί, μέλος της πολυπληθούς βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.
1: Τα έγραψε στο χιονί.
0: Ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος, λέει, με το Ντόρτσεστερ για οφειλές από δωμάτια, πρόσθετες χρεώσεις και τόκους. Το ξενοδοχείο με τιμές δωματίων που ξεκινούν από 1.000 στερλίνες τη βραδιά μέχρι 8.000.
1: Πού ήθελες να μένεις.
0: Προσέφυγε στη Βρετανική δικαιοσύνη και κέρδισε όχι μόνο την αναγνώριση της απέτησής του, αλλά και άδεια να πουλήσει ένα αυτοκίνητο του Σέχη. Ένα συλλεκτικό φιατάκι 50 Abarth Tributo Ferrari του 11 λες συλλεκτικής έκδοσης,
1: ναι.
0: 23.500 στερλίνες, ναι. Σταγόνα στον ωκεανό, 458.000 στερλίνες. Μην κάθες αδερφέ πάνω από το κεφάλι μου σαν το χάρο. Λοιπόν, ο αδερφός μου. Ο ίδιος αμφισβητεί την οφειλή και υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε σωστά για τη δικαστική διαδικασία. Οι δικηγόροι του προαναγγέλνουν κινήσεις για ακύρωση απόφασης.
1: Για το Abarth, για το Φιατάκι, όλα αυτά.
0: Όχι,
1: για το μισό εκατομμύριο.
0: Ο Αλ Θανί έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα Μάλαγα. Βασικός μέτοχος της οποίας υπήρξε ο πατέρας του. Έχει αδυναμία στα πολυτελή
1: αυτοκίνητα. Οικογενειακή υπόθεση το κάνανε.
0: Ναι. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο που ήταν ο μικρός γιος του Σεϊχή στην Ελβετία, στην Τσεχία. Και έλεγε μπαμπά, είχε πάει να σπουδάσει και το είχαν πάει εκεί και λέει μπαμπά, όλοι εδώ στην Τσεχία έχει γράψει ένα γράμμα. Κυκλοφορούν με τραμ.
1: Με το τρένο.
0: Με τραμ. Με τραμ, ρε. Και του στέλνει ο πατέρα του, παιδί μου, πάρε αυτή την επιταγή να αγοράσει και εσύ το δικό σου τραμ. Ήταν και τα αυτοκίνητα από σίδερο, λέει, τους βρίσκανε στα τροχεία σαν ντομάτες κονκασέ, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι, γιατί τη δεκαετία 70-80 σου λέγανε να τα κάνουν γερή κατασκευή, ναι, για να σε προφυλάξουν.
0: Ναι.
1: Μετά μπήκε η παθητική ασφάλεια.
0: Και κοίταξε, ένα ακριβό αυτοκίνητο που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια είναι. Να πάμε πάλι. Ένα ακριβό αυτοκίνητο είναι θέμα ασφάλειας. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο ακριβό.
1: Θέμα ασφάλειας, επιδόσεων. Ναι, όλα μαζί. Όχι μόνο.
0: Η ασφάλεια είναι το υπαριθμόν ένα.
1: Η λογική λέει ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το υπαριθμόν ένα. Ναι. Πρέπει να είναι. Τώρα
0: εμεί μπαίνουμε σε διάφορα μέσα να κάνουμε το σταυρό μα. Γιατί γελάσετε πάλι μήνυμα.
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι.

0: Πήρε και ο άλλο τηλέφωνο.
1: Αύριο.
0: Μας υποχρέωσες και δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
1: Είπαμε ότι μη χρόνο στο Καραϊσκάκι 0-0 Ολυμπιακό Σόφι.
0: Όχι.
1: Το λέμε τώρα. Και στις 9, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος, το Πανθεσσαλικό όμως. Όχι και αυτά τζόγλια.
0: Ζωντανά. Πώς το έχει πει ο Χάρης Αλευρόπουλος το 87.
1: Αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το στάδιο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Κρατάνε οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.